0: Η ώρα είναι 3. Από τη συχνότητα αυτή, μην κουνηθείς.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Πασχάλη Φάρο. Γαλαξία 92,1. Ο αγαπημένο ραδιοφωνικό παραγωγό. Τώρα μαζί σα επιλέγοντα λαϊκέ επιτυχίε. Στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιδική και το Σιδηρόκαστρο. Για όλο τον ομό Σερών.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ονομός Ερών. Ονομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο τον Ονομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο
2: στο 6972-848025.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1.
2: Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Ώρα είναι να σας πω ότι ώρα είναι 5.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και σου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου.

0: ποτά.
1: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
2: Όλα ελληνικά.
1: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

ώρα είναι 6 και όποιος αντέξει. Γαλαξίας 92,1. Από τη Στική για όλες τις αίρες. Μουσικά, γαλαξιακά.

0: Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
1: Τάκι, καφέ.
2: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
1: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
2: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
0: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
3: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει, χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
4: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
3: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

Καλή σας ημέρα. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Κύμα σφοδρής κακοκαιρίας πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας. Στην Εύβοια υποχώρησε δρόμος κοντά στα Ψαχνά. Στη Χαλκιδική κεντρική δρόμη μετατράπηκαν σε ποτάμια που κατέβηκε από το βουνό μετά από έντονες βροχοπτώσεις στη Σίδηρη. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλει στους κατοίκους της Κιάθου, καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Σήμερα η εξειδίκευση των μέτρων σχετικά με το επίδομα θέρμανσης και την τιμή του. Η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% θα αφορά περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Δεν αλλάζουν τα εισοδηματικά όρια, όπως και η προσάυξηση του επιδόματος κατά 20% για κάθε προστατευόμενο μέλος. Στην πλατεία Συντάγματος διανυκτερεύουν φοιτητές που έχουν στήσει συμβολικά σκηνές. Χθες συγκεντρώθηκαν έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, ζητώντας μέτρα για το στεγαστικό, αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, βελτίωση των εστιών και οικονομική στήριξη των φοιτητών και των οικογενειών τους. Την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβειος των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα ζήτησε ο Λευκός Οίκος μετά τις καταγγελίες που έχουν διατυπωθεί σε βάρος της. Ο Τραμπ, ερωτηθής για την υπόθεση, δήλωσε ότι δεν του άρεσαν όσα διάβασε, ενώ ξεκαθάρισε πως η Guilfoyle δεν υπήρξε ποτέ μέλος της οικογένειάς του. Από την πλευρά της, η Αμερικανίδα πρέσβης με ανάρτησή της χαρακτήρισε ψευδείς τις καταγγελίες, τονίζοντας ότι θα υπερασπιστεί το όνομα και τη φήμη της. Ελεύθερος με περιοριστικό όρο αφέθηκε ο οδηγός που εισέβαλε με το αυτοκίνητό του σε ταβέρνα στον Εύωσμο, τραυματίζοντας τρεις θαμώνες. Η δίκη του αναβλήθηκε για δεύτερη φορά λόγω απουσίας μαρτύρων και ορίστηκε για την επόμενη εβδομάδα. Συνελήφθη ο 22χρονος που φέρεται να προμήθευσε με ναρκωτικά χάπια MDMA την 20χρονη που έχασε τη ζωή της, έχοντας καταρρεύσει σε πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής. Η 20χρονη διασκέδαζε μαζί με τον φίλο της, ο οποίος μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Φέρεται να υποστήριξε ότι η φίλη του κατανάλωσε με δική της πρωτοβουλία τα ναρκωτικά. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.

Βροχές και καταιγίδες θα εκδηλώνονται σήμερα στις περισσότερες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία δεν θα ξεπεράσει τους 14 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 17. Στην Θεσσαλονίκη παροδικές βροχές με βελτίωση

σιγά. Μην τρομάζετε, αλλά το σκηνικό του καιρού χθες και σήμερα αυτό δείχνει. Υγρασία, πολύ νερό συνεχόμενο. Εδώ στη Θεσσαλονίκη πέφτει ωραίο, απαλά απαλά, αλλά σε άλλες περιοχές έκανε και ζημίες. Χαλκιδική, Εύβοια, Σκιάθο, 112 και πιο νότια. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη. Μένει Γεωργακούδη, Κωνσταντίνος Γιαλαμπούκης στην πρωινή παρέα. Παρέα της 4ης και 14ης του Οκτώβρη. Σιγά σιγά τρώμε και το πρώτο μισό του μήνα και μπαίνουμε στο δεύτερο, το οποίο στο κλείσιμό του έχει αλλαγή ώρας, αλλά και την εθνική εορτή της 28ης Οκτωβρίου. Καλημέρα, καλό πρωινό, καλές μετακινήσεις.

Α, εντάξει τώρα, αφού ανάψαμε και τα τζάκια, πλέον λέμε και επίσημα καλό χειμώνα, Δημήτρη. Αστεία, αστεία, εσείς οι πιο βορεινοί και οι έξω από εδώ, από το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, όντως χρειάζεστε δυστυχώς θέρμανση.

Έτοιμος είμαι στο πρώτο μέρος να κάνουμε και ρεπορτάζ θερμοκρασίας και την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή που κινείστε, στα τρεχαντήρια τα πρωινά. Εσείς που οδηγείτε, που βρίσκεστε πίσω από ένα τιμόνι, καλή δύναμη, προσοχή με τα γνωστά, έτσι γνωρίζετε. Αποστάσεις, χαμηλή ταχύτητα και όλα τα υπόλοιπα. Σας περιμένω στις γραμμές ανοιχτές από τώρα και στα μηνύματά σας βέβαια στο Viber του Ράδιο Θεσσαλονίκη.

Τι έγινε, παιδιά, κατά Γερμανία μεριά, ζηλέψατε τις θερμοκρασίες της Ελλάδας? Αρετή Πάρις, το γνωστό δίδυμο που δεν χαλάει ποτέ κάθε πρωί, από το Offenbach Am Main. Τώρα κάτι μου είχαν πει για αυτό χθες, αλλά δεν είμαι σίγουρος, ανατολικό. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία, 11 βαθμούς, 12 έχουμε εδώ. Εκεί στη Γερμανία τι γράφετε τους Έλληνες, αυτό είναι γνωστό εδώ και πολλά πολλά χρόνια.

Καλημέρα Κωνσταντίνε. Τάσος από Κατερίνη, οδηγός. Πηγαίνω από Κατερίνη προς Λάρισα. Έχει μια ψυχάλα, θερμοκρασία μαλακή θα έλεγα. Κατά τα άλλα είμαστε καλά. Καλημέρα και καλούς δρόμους σε όλους. Με υγεία.

Τι είναι, παιδιά, τεταρτιάτικα, πολύ ησυχία. Θα μου πείτε εσείς που οδηγείτε, είσαι συνήθως μόνοι στο αυτοκίνητο. Με ποιον να σηκωθείς να ξεκινήσεις τέτοια ώρα, θα μου πείτε. Και έχετε το νου σας πιο πολύ στην οδήγηση και πολύ καλά κάνετε. Πρώτα απ' όλα αυτή, τα μάτια σας 14, τα αυτιά σας στα ηχεία, στο Ράδιο Θεσσαλονίκη. Και συνεχίζουμε να φέρουμε λίγο φως και σε αυτή τη μέρα.

0: Κάτσε βρε Γιάννη, περίμενε λίγο να σε ευχηθούμε όλοι μαζί. Πολύ ωραίο. Παππούς Γιάννη, παππούς.
1: Ναι.
0: Μπράβο. Το πρώτο σου.
1: Το πρώτο, ναι.
0: Να είναι γερός, φωτισμένος. Υγεία, υγεία να έχει πάνω απ' όλα Γιάννη. Υγεία.
1: Πολύ. Όλα τα παιδάκια του κόσμου.
0: Να είσαι καλά, πού κινείσαι?
1: Είμαι προς δυτικά και πήρα να πω ότι το φανάρι με σύνδρια εκεί, άλλος εκεί που σε διασταύρωση δεν δουλεύει. Κάτι έγινε με τα ρεύματα.
0: Στον δρόμο Χαλκιδόνας.
1: Θέλει λίγο προσοχή να έχουν τον νου τους.
0: Σε ευχαριστώ Γιάννη.
1: Έγινε, καλημέρα.
0: Καλή σου μέρα και πάλι να είναι γερός ο εικονός και φωτισμένος. Έχετε το νου σας, Θεσσαλονίκης Χαλκιδόνας, εκεί στο φανάρι Αγχιάλου. 8 βαθμούς Κώστα στο Μελισσοχώρι. Όπα, να εκεί μονοψήφια θερμοκρασία. Και το Μελισσοχώρι είναι παιδιό, κοντά, στα κοντά. Δεν είναι εδώ και πολύ ψηλά.

Καλώς το Δημήτρη. Ο Δημήτρης μας ακούει από την Κρήτη. Γεια σου Κρήτη. Βροχερό. Την Πάκη 15 βαθμούς. Γεια σου Δημήτρη. Ανταποκριτή από την Κρήτη. Αντώνη μου, μισό λίγο στη γραμμή. Το ανατίναξες. Στο μήνυμα εννοώ. Καλημέρα Σάκη. Καλημέρα Αντώνη. Καλό μεσοβδόμαδο. Να και καινούργια λέξη. Έχουμε καλή εβδομάδα, καλή Κυριακή, καλή Παναγιά, καλό από καλό καιρό. Καλό Σαββατοκύριακο, να και το καλό μεσοβδόμαδο. Πρώτη φορά

0: Φυσάει πολύ το Πτολεμαϊδα Παύλο, καλημέρα.
1: Να έχει τον άκουν τον λούθος οδηγίος, είναι πρόκειτο.
0: Εσύ κινείσαι τώρα από Πτολεμαϊδα προς...
1: Προς Αμύνδιο, προς Φλόρινα. Πάμε, αλλά όλο αυτό το κομμάτι είναι ανοιχτό, ρε παιδί μου, πάρα πολύ, και φυσάει τρελά.
0: Έχει μποφέρει εκεί.
1: Έχει ρηπέ, σε σημεία μεγάλης ρηπές.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ήταν η πρόβλεψη η σημερινή για πολλά Μποφόρ. Είναι η πρόβλεψη για πολλά Μποφόρ σήμερα. Ως επιτοπλίστων στο Αιγαίο, αλλά και στην στερεά Ελλάδα, αλλά και τη Βόρεια Ελλάδα. Όπως ακούσατε, στο δρόμο από το Λεμαΐδα προς Αμύνδιο, τα Μποφόρ είναι πολλά.

Βασίλη, τώρα δεν ξέρω μα σου κάνουμε καλό, κακό, αν τρολάρεις, αν αποφάσεις να κάνεις κοπάνα. Είναι λίγο έτσι ενιγματικό το μήνυμα που στέλνεις. Ωραίο τραγούδι έβαλες, λέει καλημέρα, ότι πρέπει να αλλάξω πλευρό. Βασίλης από Πλαγιάρη. Αν δεν δουλεύεις και ξύπνησες για να ακούς το ράδιο Θεσσαλονίκη από νωρίς, αυτό είναι καλό. Αν δουλεύεις και αποφάσεις να αλλάξεις πλευρό, τι να σου πω, καλό είναι και αυτό. Αν μπορείς να κάνεις κοπάνα, να την κάνεις. Καλημέρα Άλεξ από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ησυχία, μακάρι, ευτυχώς. Ορεστιάδα με 9 βαθμούς και βροχή όλο το βράδυ, όπως και σε όλη την Ελλάδα.

Πριν πάω σε διάλειμμα, να ενημερώσω όλους εσάς αυτό που με ενημερώνει σε μένα ο Δημήτρης. Στην περιφερειακή, στο φανάρι της διαλογής, δεν λειτουργεί κανένα φανάρι, λέει, από χθες το βράδυ. Οπότε έχετε το νου σας όσοι περάσετε από την περιοχή. Επιστρέφω μετά το διάλειμμα, ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη, καλή σας μέρα.

0: Είναι 6:30.
1: Η ώρα μετράει λεπτά. Εμείς μετράμε στιγμές απόλαυσης. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
2: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
9: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
8: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
10: Γεια σας.
8: Ποιος είναι ο κύριος?
9: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
8: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
9: Κυρία Μαρία, μπράβο.
8: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
9: Σοβαρά?
8: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
11: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Στην Good Deals χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τα καλύτερα σπα της πόλης απλά με ένα κλικ. Μπες τώρα στην gooddeals.gr και αγόρασε το κουπόνι σου για full body αρωματοθέραπη μασάζ, relax μασάζ σε πριβέ ατομική καμπίνα, ρεφλεξολογία και ξεχωριστές υπηρεσίες ευεξίας υψηλού επίπεδου. Θέλεις και άλλα? gooddeals.gr. Τα καλύτερα στην καλύτερη τιμή.
13: Καλή σας μέρα, καλό πρωινό, πρωινό Τετάρτης. Τετάρτη και 14 ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη. Μένει Γεωργακούδη, Κωνσταντίνος Γιαλαμπούκης αυτό το βροχερό πρωινό. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Έριξε πολύ βροχή, ειδικά στη Χαλκιδική. Και μιας και αναφέρομαι στη Χαλκιδική, είναι κανείς που ακούει από εκεί, είναι κανείς που κινείται εκεί, να μου δώσει περισσότερες πληροφορίες, να μας κάνει μια ενημέρωση πρώτη πρωινή. Έμαθα ότι στη Σίβηρη πάλι έριξε νερό, δημιούργησε χυμάρους, σκέπασε δρόμους, κατέβασε πολύ. Αν ακούει κάποιος από τη Χαλκιδική, πολύ ευχαρίστως να τον ακούσουμε κι εμείς. 7 παρα 25 με θερμοκρασία. Πτώση βέβαια, στους 12 βαθμούς βρίσκεται αυτή την ώρα. Δεν θα είναι πολύ παραπάνω από τους 15, 16, 17, δεν ξέρω. Πάντως νιώθεις ότι είναι χειμώνας.

Νομός Χαλκιδικής, κανένας, καμία. Σε λίγο θα συνδεθούμε βέβαια και μέσω του ραδιοφώνου Πολυγύρου, του δημοτικού ραδιοφώνου 90,8. Για την ώρα μέσω arthes.gr στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο. Στο μεταξύ μιλάω για διαδίκτυο. Αυτό είναι καταπληκτικό, μοναδικό. Συνομιλώ με όλους εσάς που στέλνετε μηνύματα στο Viber του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Ραχίλ, Τρεχατέρη, καλή σου μέρα. Αντώνης, Γιάννης, Μαράκη. Η Μαρία είναι και από έξω. Δίτζιγκεν, δεν ξέρω αν το λέω σωστά. 15 βαθμούς ζήλεψε η Γερμανία τη θερμοκρασία της Ελλάδας. Λοιπόν, συνομιλώ στο Viber και τώρα τελευταία η AI έχει σχωρήσει και εκεί. Μιλάς με κάποιον, γράφεις το μήνυμά σου και από κάτω σου λέει προτινόμενες απαντήσεις στο μήνυμα που στέλνει ο συνομιλητής ή η συνομιλήτριά σου. Δηλαδή δεν θα κάνουμε τίποτα απολύτως σιγά σιγά. Ακόμη και τις απαντήσεις η AI θα μας τις προτείνει. Θα επιλέγουμε εμείς μία, θα τις στέλνουμε, που και ο άλλος ή η άλλη το ίδιο θα κάνει και ούτω καθεξής. Και τελικά δεν ξέρω αν θα μιλάμε εμείς ή κάποιος άλλος μέσω εμάς. Ναι, ξέρω τι θα πείτε. Όλα είναι ελεγχόμενα και φιλτράρονται οι απαντήσεις. Προσπαθεί η AI να μπει στο δικό σου το μυαλό, στη δική σου την ψυχοσύνθεση. Αφήστε, δεν με τίθετε με τίποτα.

0: Έλα Βασίλη να σε ακούσουμε και σένα.
1: Καλημέρα Ράδιο Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα
1: στους ακροατές σας. Κατευθύνομαι από Επανομή προς Σχολάρι. Εξωτερική θερμοκρασία 7,5 βαθμοί, αισθητό κρύο, αέρα πολύ. Σιγανή βροχούλα σταθερή η οποία γεμίζει τα χωράφια και τις λακκούδες. Καλημέρα σε όλους.
0: Πολύ καλά το είπες καταρχάς. Κλείς τον αυτό που μιλάει δίπλα σου μόλι. Ποιος είναι αυτός και δεν μπορούμε να σ' ακούσουμε καλά. Είπες λακκούβες Βασίλη. Θα σταθώ σε αυτό γιατί όποτε βρέχει παιδιά, πολύ μεγάλο πρόβλημα στους δρόμους. Πολύ μεγάλο πρόβλημα στους δρόμους. Υπάρχει ξέρετε μια λογική που λέει όπου γυαλίζει μην πατάτε γιατί από κάτω μπορεί να είναι λακκούβα. Το θέμα είναι ότι παντού γυαλίζει, δεν γυαλίζει μόνο στις λακκούβες. Γυαλίζει όλος ο δρόμος. Γιατί πέρα από τις λακκούβες γεμίζει και όλος ο δρόμος νερά. Οπότε πού να πατήσεις, κάνεις το σταυρό σου πρωί πρωί που ξεκινάς και λες Παναγία μου, Θεούλη μου καλέ, να πάω και να γυρίσω χωρίς ζημιές. Πρώτα απ' όλα στο αυτοκίνητο βέβαια. Για το άλλο δεν συνεχίζω, δεν θέλω να το σκέφτομαι ούτε καν. Πού να πας τώρα, πού να πατήσεις. Ίσως μόνο Πιεγνατία οδός, η Εθνική οδός να είναι έτσι με ασφάλεια. Να μην εισέρχεσαι με δική σου ευθύνη εκεί. Όλοι οι άλλοι δρόμοι και ειδικά σε επαρχιακά δίκτυα. Εκεί που αναφέρθηκε ο Βασίλης, Επανομή, Μεσημέρι. Καλά δεν είναι μόνο εκεί αλλά σε όλα τα χωριά, σε όλους τους επαρχιακούς δρόμους το ίδιο πράγμα είναι. Ειδικά αν δεν το ξέρεις, αφήστε το. Καλό πρωινό, ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη, μεσοβδόμαδα.

Δημήτρης ακούει από Αθήνα. Η θερμοκρασία στους 15 βαθμούς, πάντα στην Αθήνα, είναι πιο υψηλή η θερμοκρασία από ό,τι εδώ σε εμάς τα βόρεια. Άρτε αφηχθείς από το Κάιρο, προσκύνημα στο Σινά, επομένως είσαι και ευλογημένος. Και θα κλείσω με τη τιμή της βενζίνης που είδε στο Κάιρο. Προσέξτε κυρίες και κύριοι, αν οδηγείτε κάτι λίγο στην πάντα, στην άκρη δηλαδή, χειρόφρενο, σβήστε καλού κακού και τη μηχανή, μπας και μπει πρώτη έτσι αυτόματα και έχουμε κι άλλα. 50 λεπτά, 50 λεπτά τιμή βενζίνης στο Κάιρο. Εδώ, στην Αίγυπτο, δίπλα. Η αλήθεια είναι πως στον δρόμο για εδώ το πρωί-πρωί είδα πεσμένη την τιμή, έτσι. Ένα 15-16 αν θυμάμαι καλά. Βλέπετε πεσμένη τιμή. Καλά, δεν μιλάω για 50 λεπτά. Αλλά είναι αυτό που έλεγε ο Σάκης την προηγούμενη εβδομάδα. Αν είσαι μαθημένος στο 1.21-1.22, όταν βλέπεις ένα 16 που είναι αστεία πτώση, λες όπα, τι γίνεται παιδιά, μπούμε να φουλάρουμε. Γέμισε το φιλαράκι.

0: Κάτσε, περίμενε τώρα. Περίμενε γιατί. Θα το κλείσω το τραγούδι. Θα το κλείσω το τραγούδι. Είναι πολύ σοβαρό αυτό το ατόπιμα που είπα. Τι είπα, 1-15.
1: 1-15. Ναι. Παρασύρθηκες. Άμα ήταν 1-15. Θα πηγαίναμε στη δουλειά και τα αυτοκίνητα θα αφήναμε να δουλεύουν.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Χίλια συγγνώμη, σας τάραξα. Καταλαβαίνω το σοκ που νιώσατε. Καταλαβαίνω τι είπατε, πώς με στολίσατε και έχετε απόλυτο δίκιο. Τι 1-15, παιδιά. 2-15. Ναι, ευχαριστώ, ευχαριστώ, Κωνσταντίνε. Ευχαριστώ που με διόρθωσες. Ευχαριστώ. Με διορθώνει και ο Βαλάντης. Παιδιά, συγγνώμη, το πάμε από την αρχή. 0-50 στο Κάιρο. 2-15 στη Θεσσαλονίκη. 2-15. 2-20-2-21 ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Έπεσε δηλαδή και εδώ. Όπου που άμα ήταν 1-15, η λανθάνουσα γλώσσα λέει την αλήθεια. Άμα ήταν 1-15, δεν θα γεμίζαμε απλά το ρεζερουάρ. Θα κάναμε και καλή πράξη, όποιος ερχόταν μετά από εμάς, όποιος, θα λέγαμε γέμισε και αυτό το αμάξι δίπλα έτσι. Να κάνω ένα δώρο, βρε αδερφέ.

καλά τα μηνύματα δίνουν και παίρνουν. Έτσι έδωσε ένα εύνασμα ρε παιδί μου, να ξυπνήσουμε περισσότερο. Περισσότερο απολαυστικός είναι ο Αντώνης. Όχι ο Αντώνης, συγγνώμη. Ο Δημήτρης που ήρθε από το Κάιρο. Είπα και εγώ όλοι, τέσσερις μέρες έλειψα ένα 15. Έτσι, έτσι ακριβώς είναι Ματέο. 1-15 ούτε στο πετρέλαιο θέρμανσης που σήμερα περιμένουμε τις ανακοινώσεις, τη τιμή έναρξης πετρελαίου θέρμανσης. Το επίδομα θέρμανσης λέει θα είναι αυξημένο τουλάχιστον κατά 30%. Ευημερία, ευημερία παιδιά, δεν θα οικονομήσουμε. Ρένα μου, σε ευχαριστώ που μου το υπενθυμίζεις. Το αναφέραμε πριν από 20 λεπτά. Η Ρένα αναφέρεται στο φανάρι της Αγχιάλου που δεν λειτουργεί. Έχουμε θέμα εκεί στο δρόμο Θεσσαλονίκης-Χαλκιδόνας.

ένα 15. Τι καλά θα ήταν να ήταν ένα 15. Αντί να πέσει ένα λεπτό ρε παιδί, μα γίνει κάνα λάθος, ξέρω, κάνα θαύμα, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Και να πέσει ένα ευρώ αντί για ένα λεπτό, ε? Και να πάει ένα 15, μπράβο κατευθείαν. Ένα 15 δεν ξέρω αν έχει το φυσικό αέριο, ε.

Η πρωινή μας παρέα είναι και η Ζωμάτ, η κόλλα πλακιδίων που σκοράρει και μπαίνει στο γήπεδο για να κερδίσει το παιχνίδι, δεν είναι άλλη από την Ιζωμάτ ΑΚ22, η κόλλα σκόρερ στην κόλληση πλακιδίων. Η λύση τώρα για εξωτερική θερμομόνωση έχει και όνομα και λέγεται Ιζωμάτ ThermoSystem, με 5 διαφορετικά συστήματα εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση κόστους σε θέρμαση και ψήξη βέβαια, και θερμική άνεση μέσα στο σπίτι, αισθητική αναβάθμιση και βέβαια αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Ιζωμάτ ThermoSystem, με την εγγύηση ποιότητας της Ιζωμάτ.

0: Αγγίζουμε τις 7, ήρθε η ώρα για διάλειμμα και τίτλους ειδήσεων με τη Μένη Γεωργακούδη. Ακούτε.
1: Η ώρα είναι 7. Όχι πιο αργά.
2: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
3: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και σου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.
4: Πάμε να δούμε τα ξύλινα σπαθιά.
5: Πού?
4: Στο θέατρο Radio City. Τα ξύλινα σπαθιά. Το εμβληματικό έργο του Παντελή Καλιότσου ανεβαίνει για πρώτη φορά στην παιδική σκηνή του Radio City. Σκηνοθεσία Ανδρομάχη Χρυσομάλη. Γιατί τα παιδιά ξέρουν πώς να κάνουν ειρήνη. Τα παιδιά λένε όχι στον πόλεμο, όχι στη βία, ναι στην ειρήνη. Προπόληση Ticket Services.
6: Fashion The Go. Όλα τα νέα για το αυτοκίνητο και το motorsport με τον Παντελή Τζερτζεβέλη. Η Honda φέρνει στην Ευρώπη το νέο Prelude Limited Edition και η διάθεσή του ξεκινά το φθινόπωρο του 2026 μετά την τεράστια επιτυχία που σημείωσε στην Ιαπωνία. Η συλλεκτική έκδοση ξεχωρίζει αμέσως χάρη στο εντυπωσιακό εξωτερικό χρώμα Premium Crystal Carnet Metallic που έρχεται σε απόλυτη αρμονία με το πολυτελές εσωτερικό σε απόχρωση μπορντό. Εμπνευσμένο από τα ανεμόπτερα και με την υπογραφή της κορυφαίας τεχνογνωσίας της Honda, το υβριδικό Prelude συνδυάζει μοναδική αισθητική, κορυφαίες επιδόσεις του πλήρους υβριδικού συστήματος κίνησης με την ακαταμάχητη άμεση απόκριση ενός αυθεντικού sport coupé. Η ένδειξη EPC του ηλεκτρονικού ελέγχου ισχύως είναι ένα προειδοποιητικό λαμπάκι το οποίο ανάβει στον πίνακα οργάνων υποδεικνύοντας κάποια δυσλειτουργία στο σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου του γκαζιού. Σε αντίθεση με παλαιότερα οχήματα που είχαν μηχανική δίζα γκαζιού, τα σύγχρονα αυτοκίνητα χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά σήματα τα οποία διαχειρίζεται ο εγκέφαλος του οχήματος προκειμένου να ρυθμίσει την επιτάχυνση. Η ενεργοποίηση της λιχνίας EPC μπορεί να οφείλεται σε πολύ απλές ηλεκτρολογικές βλάβες μέχρι και πιο σύνθετες που αφορούν τη διαχείριση της λειτουργίας του οχήματος. Fashion The Go. Όλα τα νέα για το αυτοκίνητο και το motorsport με τον Παντελή Τζερζεβέλη.
7: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
8: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
7: Τι διαβάζεις?
8: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
9: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

Καλή σας ημέρα. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Κύμα σφοδρής κακοκαιρίας πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας. Στην Εύβοια υποχώρησε δρόμος κοντά στα Ψαχνά. Στη Σίδηρη, στη Χαλκιδική, κεντρική δρόμη μετατράπηκαν σε ποτάμια. Ήχησε το 112 στους κατοίκους της Κιάθου, καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Σήμερα η εξειδίκευση των μέτρων σχετικά με το επίδομα θέρμανσης και την τιμή του, αύξηση του επιδόματος κατά 30%, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Δεν αλλάζουν τα εισοδηματικά όρια, όπως και η προσαύξηση του επιδόματος κατά 20% για κάθε προστατευόμενο τέκνο. Στα ύψη το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο έφτασε στα 86 ευρώ η μεγαβατόρα, έχοντας τριπλασιαστεί φέτος. Πρόκειται για την υψηλότερη τιμή που έχει παρατηρηθεί από τα τέλη του 2022. Σε ανωδική τροχιά επέστρεψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, το Brent αυτή την ώρα πάνω από τα $106 το βαρέλι. Οι Χούθοι φταίνε για την άνοδο στην τιμή του πετρελαίου, το κάνουν επίτηδες εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών, έγραψε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Στην πλατεία Συντάγματος διανυκτερεύουν φοιτητές που έχουν στήσει συμβολικά σκηνές, διαμαρτύρονται για το κόστος φοιτητικής στέγης και διαβίωσης, ζητούν αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος και βελτίωση των εστιών. Σοβαρά επεισόδια στην Αλβανία σε αντίστοιχες φοιτητικές διαδηλώσεις. Πέταξαν πέτρες και τούβλα στο Υπουργείο Παιδείας. Αστυνομικοί απάντησαν με χρήση δακρυγόνων και άβρες νερού. Ρωσικός βαλιστικός πύραυλος έπληξε το βράδυ σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Κίεβο, χωρίς η Ουκρανία να έχει λάβει προηγουμένως προειδοποίηση από τους δυτικούς συμμάχους της, όπως κατήγγειλε ο Ζελένσκι. Χτυπήθηκε και συγκρότημα πολυκατοικιών. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 21 τραυματίστηκαν. Την παρέτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα ζήτησε ο Λευκός Οίκος μετά τις καταγγελίες που έχουν διατυπωθεί σε βάρος της. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ερωτηθής για την υπόθεση, δήλωσε ότι δεν του άρεσαν όσα διάβασε, ενώ ξεκαθάρισε πως η Γκίλφοϊλ δεν υπήρξε ποτέ μέλος της οικογένειάς του. Από την πλευρά της, η Αμερικανίδα πρέσβης με ανάρτησή της χαρακτήρισε ψευδείς τις καταγγελίες σε βάρος της, τονίζοντας ότι θα υπερασπιστεί το όνομα και τη φήμη της. Ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ για την εμπιστοσύνη και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς τον ελληνικό λαό για τη φιλοξενία. Συνελήφθη ο 22χρονος που φέρεται να προμήθευσε με ναρκωτικά χάπια την 20χρονη, η οποία έχασε τη ζωή της σε πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής στη Θεσσαλονίκη. 20χρονη διασκέδαζε μαζί με τον συνομήλικο φίλο της, ο οποίος μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Φέρεται να υποστήριξε ότι η 20χρονη κατανάλωσε με δική της πρωτοβουλία την ναρκωτική ουσία. Ελεύθερος με περιοριστικό όρο αφέθηκε ο οδηγός που εισέβαλε με το αυτοκίνητό του σε ταβέρνα στον Εύωσμο, τραυματίζοντας τρεις θαμώνες. Η δίκη του αναβλήθηκε για δεύτερη φορά λόγω απουσίας μαρτύρων, ορίστηκε για την επόμενη εβδομάδα. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.

0: Βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για σήμερα στην Βόρεια Ελλάδα. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία δεν θα ξεπεράσει τους 14 βαθμούς, τους 15 με 17 στις υπόλοιπες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Στη Θεσσαλονίκη επίσης παροδικές βροχές. Βελτίωση αναμένεται σταδιακά από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 16 με 17 βαθμούς.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, τα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη είναι κάθε μέρα κοντά σας με ποιότητα και οικονομία. Στα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη θα βρείτε τα καλύτερα της εβδομάδας σε ασυναγώνιστες τιμές. Κολλιός παραδοσιακό ημίσκληρο, μόνο 9,68 το κιλό. Jacobs, εκλεκτός καφές φίλτρου, 250 γραμμάρια, μόνο 5,49. Ελωμάς φακές ψηλές, 500 γραμμάρια, μόνο 76 λεπτά. Και Σεπτόνα Ντερμασόφ, αφρόλουτρο, 750 ml, μόνο 1,99. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας, smafrodite.gr.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις, το έχεις δει το έργο.

0: εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
4: Καθαριότητα σπιτιών.
5: Nexus.
4: Καθαριότητα επαγγελματικών χώρων.
5: Nexus.
4: Καθαριότητα βιομηχανικών χώρων.
5: Nexus.
4: Πότε?
5: Άμεσα. Μόλις υπάρξει η ανάγκη.
4: Πώς?
5: Με έμπειρους επαγγελματίες καθαριστές και σύγχρονα μέσα.
4: Αποτέλεσμα.
5: Θα μας δώσετε συγχαρητήρια. Εμείς είμαστε για τα δύσκολα. Η ποιότητα.

0: σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
1: Είναι καιρός για αλλαγή. Γνώριζες ότι με τις αντλίες θερμότητας Spring Sun απολαμβάνεις κορυφαία ποιότητα θέρμανσης και ψύξης, εξασφαλίζοντας άριστη απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι? Αναβάθμισε τώρα ενεργειακά το σπίτι σου και εποφελήσου από την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, το πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών και τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις που μόνο οι αντλίες θερμότητας Spring Sun προσφέρουν. Καιρός για αλλαγή. Καιρός για Spring Sun. Μόνο από τη Thermovent.
2: Την ώρα που ακολουθεί, απομνημονεύστε ένα νούμερο. 18133.

0: ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σύνδεμα.
1: Καλή σας μέρα, καλό πρωινό Τετάρτης και 14 του Οκτώβρη. Πρωινό στην ώρα βέβαια, γιατί σε όλα τα άλλα ακόμα βράδυ είναι. Είναι 7 και 13, υποτίθεται ότι η ανατολή του ηλίου, ποιου ηλίου θα μου πείτε, είναι για τις 7.30 περίπου, αλλά δεν θα δούμε ήλιο και σήμερα. Μιας και ο ουρανός είναι φορτωμένος με σύννεφα, βρέχει από χθες και θα βρέχει σχεδόν σε όλη την διάρκεια της μέρας. Μένει Γεωργακούδη, Κωνσταντίνος Γιαλαμπούκης και Χρήστος Καλτσάς στην πρωινή παρέα του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας. Και για σας που θέλετε να κερδίζετε δωροεπιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά, μπορείτε με την Nova και το παντού. Απολαμβάνετε λοιπόν exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπείτε στην εφαρμογή παντού και διαλέξτε το deal που σας ταιριάζει. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Πώς ήρθατε κύριε Καλτσά, πώς ήταν η κατάσταση στους δρόμους και ειδικά στη Μουδανιών, δηλαδή, έτσι, αυτήν θέλουμε να μας περιγράψεις, γιατί Μουδανιών είναι δύσκολη.
2: Η κατάσταση

0: ήταν βροχερή. Ήταν κατάσταση να πηγαίνεις με 60. Δεν είναι για παραπάνω. Και μάλιστα να έχεις και φώτα LED. Να μην έχεις τα παλιά.
1: Να βλέπεις καλά-καλά.
0: Να βλέπεις καλά-καλά.
1: Και τι να δεις όμως. Γεμάτο. Οι λακκούβες είναι γεμάτο νερό, σκεπασμένες.
0: Ναι. Κοίτα, για όλους εμάς που κάνουμε τον ίδιο δρόμο κάθε μέρα από το σπίτι στη δουλειά, ξέρουμε που είναι πάνω κάτω οι λακκούβες. Ξέρουμε που είναι οι λακκούβες, οπότε τις αποφεύγουμε με κλειστά τα μάτια.
1: Ναι, σωστό και αυτό. Είναι ο αυτόματος πιλότος. Για εσάς, για εκείνους που κινούνται στη Μουδανιών, υπάρχει πρόβλημα. Έχετε το νου σας, έτσι, βρέχει παντού. Καλημέρα και στην Θράκη, μέσω στάτους 94,2 έχουμε συνδεθεί σε όλη τη Θράκη, Αλεξανδρούπολη, Εύρος. Καλημέρα και στη Χαλκιδική, εκεί μας ακούτε μέσω του Δημοτικού Ραδιοφώνου Πολυγύρου στους 90,8. Και όσοι ακούτε από περιοχές που υπέστησαν ζημιές ή έφαγαν σε εισαγωγικά πολύ νερό στη Χαλκιδική, στη διάθεσή σας οι γραμμές για να μας πείτε πώς ξημερώνει. Κλείνοντας, να σας ενημερώσω πως δεν δουλεύουν τα φανάρια στο ύψος Αγχιάλου, στο δρόμο Θεσσαλονίκης Χαλκιδόνας, και δεν δουλεύουν και τα φανάρια στον περιφερειακό, στο ύψος της Διαλογής. Καλημέρα, καλό πρωινό.

Καλή σας μέρα, καλό πρωινό στην πρωινή παρέα του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Μένει Γεωργακούδη, Χρήστος Καλτσάς, Κωνσταντίνος Γιαλαμπούκης, σε λίγο μετά τις 8 και ο Σάκης Μόσχης. Ελάτε να σας ακούσω στις γραμμές 2-3-10-2-43-900-2-3-10-2-67-3-8, να μου περιγράψετε τι αντιμετωπίζετε στην περιοχή που κινείστε. Από τη Χαλκιδική θέλω να ακούσω κάποιους. Και στο Viber του Ράδιο Θεσσαλονίκη δέχομαι μηνύματα, ηχητικά, γραπτά, εικόνες και βίντεο. Και όποιος μου πει ότι δεν άνοιξε το καλοριφέρ στη ζέστη στο αυτοκίνητο, θα γίνουμε από δύο χωριά, δεν θα τον πιστέψω, εκτός αν δεν λειτουργεί, έτσι, αν είναι εκτός αν είναι χαλιασμένο.

0: Έλα βρε πάρη τώρα, έλα, έλα τώρα. Δεν σε πιστεύω τώρα, πάρη μου, δεν σε πιστεύω. Δεν άναψες καλοριφέρ στο αυτοκίνητο?
1: Επειδή φόρησα μπουφάν, γιατί έχω λίγες εξωτερικές δουλειές πριν ανέβω στο μηχάνημα.
0: Ο Πάρης είναι ο χειριστής μηχανημάτων, σκαφέων και ναι, έργου.
1: Επειδή έχω λίγο δουλειά, έβαλα το μπουφάν πρώτη μέρα σήμερα και δεν χρειάστηκε να πιω
0: καλοριφέρ. Έλα, βρε πάρη.
1: Είμαι και από τον Εύρο λίγο, είμαι μασμένος λίγο. Ναι,
0: και πες το και ευρύτικα κιόλας για να τα ακούσουμε όλοι.
1: Είμαι τσολισμένος.
0: Τσολισμένος, καλή σου μέρα. Εντάξει, με βαρύ μπουφάν ίσως και να μην ανάψει το καλοριφέρ.

Έχετε στο το νου σας στην Αλεξανδρούπολη, έχουμε ρηπές 8-9 μποφόρ από ό,τι μου λέει η Ρία. Ρία, σε ευχαριστώ για το μήνυμα, καλή σου μέρα. Ειδικά έξω από την πόλη οδηγείτε με χαμηλές ταχύτητες.

0: Χρήστο, είσαι στη Χαλκιδική?
1: Ναι, στη Χαλκιδική. Σε...
0: ποια περιοχή? Άγιο Νικόλαο. Τι έκανε χτες, σήμερα?
1: Έβρεχε όλη την ημέρα χτες. Ψιλοβρόχο, χωρίς να κάνει δουλειές. Και σήμερα ψιλοβρέχει λίγο.
0: Δεν έχει κάνει ζημιές εκεί στον Άγιο Νικόλαο, έτσι?
1: Όχι, όχι, στον πρώτο πόλο. Και σήμερα ετοιμάζουμε να περιμένουν κόσμο να μαζέψουν ελιές.
0: Σήμερα? Μετά τη βροχή?
1: Δεν πειράζει.
0: Μες στη λασπούρα?
1: Θα βραχούμε, δεν έχει λασπούρα.
0: Α, δεν έχει. Καλή δύναμη, Χρήστο μου, καλή δύναμη, καλή σοδιά. Ο Νίκος ο Φλίκας μου λέει καλημέρα, το καλοριφέρ στο αμάξι έχει ανοίξει εδώ και καιρό. Στο σπίτι δεν βλέπω να ανοίγει. Αυτό ούτε να το σκέφτομαι, Νικόλα, ούτε να το σκέφτομαι. Γι' αυτό περιορίστηκα μόνο στο αυτοκίνητο. Κάποιος, κάποια από την Χερσόνησο της Κασάνδρας, ιδιαίτερα από την Σίδηρη όπου και την προηγούμενη εβδομάδα που έβρεξε, αλλά και χθες δημιούργησε χυμάρους στην περιοχή, στους δρόμους, στο χωριό μέσα.

0: Θα πεις ή θα πω? Άντε πες εσύ πρώτος και θα πω εγώ μετά.
1: Okay, γιατί και αυτό που θέλω να πω είναι κάτι πολύ χρήσιμο και χρηστικό για όλους όσους αναζητάτε εργασία ή σκέφτεστε να κάνετε το επόμενο βήμα στην καριέρα σας. Το jobfind.gr διοργανώνει ημέρα καριέρας αύριο 15 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα στο Electra Palace στη Θεσσαλονίκη. Εκεί θα σας περιμένουν κορυφαίες εταιρείες για live συνεντεύξεις, CV review από την ομάδα του jobfind.gr, ομιλίες από έμπειρους επαγγελματίες της αγοράς και booth για επαγγελματική φωτογραφία. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Μπείτε στο site jobfind.gr, δείτε τις εταιρείες που συμμετέχουν και κλείστε τη θέση σας. Οπότε κάντε update το βιογραφικό σας και ετοιμαστείτε να διεκδικήσετε τη θέση που σας ταιριάζει. 15 Οκτωβρίου, Electra Palace, Θεσσαλονίκη.
0: Εγώ λίγο πριν το διάλειμμα, Χρήστο, ήθελα να αναφερθώ στο άρθρο.
2: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
3: Έλα και εσύ μαζί μας να ζήσουμε τη χαρά του αθλητισμού. Αθλητικός Σύλλογος Πρωτέα Σερών. Εδώ και 33 χρόνια πρωταγωνιστή με αγάπη για τα παιδιά. Με προγράμματα για όλες τις ηλικίες σε ταεκβοντό, αυτοάμυνα, kickboxing, τένις, χορό. Με ιδιόκτητη αίθουσα οργάνων και με καταξιωμένο επιτελείο προπονητών γυμναστών σε ένα ασφαλές οικογενειακό περιβάλλον. Αθλητικός Σύλλογος Πρωτέα Σερών. Στις Σέρες, επί της Συνόπης 15, έναντι 4ου Γυμνασίου, στον Περιφερειακό και στη Μακεδονομάχων, όπισθεν 4ου Γυμνασίου Σερών. Ο Πρωτέας, τώρα και στο Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνα 6974 700 134 και 2321-035-375. Υπεύθυνος Προγραμμάτων, διδάκτορ καθηγητής φυσικής αγωγής Δανιηλίδης Παναγιώτης. Γιατί στα παιδιά μας αξίζουν τα καλύτερα.
4: Με πολύ αγάπη για την ελιά και το λάδι, δημιουργήσαμε μια σύγχρονη μονάδα ελαιοτριβίου που στόχο έχει την παραγωγή ποιοτικού ελαιόλαδου, διατηρώντας όλα τα σπάνια, εξαιρετικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του. Ελαιοτριβίο ψυχρής έκθλιψης, Ανέστης και Τσετζίδης. Τα πλέον υπερσύγχρονα μηχανήματα του κορυφαίου ιταλικού οίκου Mori Tem, με όλες τις πιστοποιήσεις, εγγυώται την ψυχρή έκθλιψη και το άθερμο παραγόμενο παρθένο ελαιόλαδο, το οποίο καλύπτει σε ποιότητα και ποσότητα τον κόπο του παραγωγού. Ελαιοτριβίο ψυχρής έκθλιψης Ανέστης και Τσετζίδης. Στον δρόμο Βυρώνιας Πετριτσίου, σε έναν ολοκένουργιο χώρο με όλους τους αυστηρούς κανόνες υγιεινής, ασφάλειας και προσβασιμότητα σε άτομα αμαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6979 554450.
5: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 848025. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
6: Ώρα να ξαναζήσουμε τις μεγάλες επιτυχίες των 80s και των 90s με Ρακιτζή και χαριτοδιπλωμένο live στο Βεργίνα Θέατρο.
7: Ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω? Δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Ανακύκλωσε και κέρδισε άμεσα μετρητά. Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Από το 1999 κοντά σε ιδιώτες, επαγγελματίες αλλά και στο δημόσιο με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντολογικές άδειες. Οι καλύτερες τιμές χαλκού, σιδήρου και υπόλοιπων μετάλλων και με δωρεάν μεταφορά. Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Καθηγητή Ευρυγέννη 15. Τηλέφωνο 2310-327-618. Η Παρασκευάς Πέτρος ήκε, μεγάλωσε. Σας περιμένουμε και στις νέες μας εγκαταστάσεις ΒΠΕ Νέας Ρεδεστού. Τηλέφωνο 23 12 31 67 94.
4: Η διαχείριση της πολυκατοικίας γίνεται εύκολη όταν έχεις το σωστό συνεργάτη. Κοινόχρηστα Housing Service. Έκδοση, πλήρης διαχείριση πολυκατοικίας, πληρωμές εξόδων, εισπράξεις και άμεση εξυπηρέτηση. Housing Service. Μάθετε περισσότερα στο housespavlaservice.gr ή καλέστε για τη Δυτική Θεσσαλονίκη στο 2310-7755-99 και για Ανατολική Θεσσαλονίκη στο 2310-317-575.
5: Ο Μότα Τζαϊκού Hybrid Days 17 και 18 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 6 το απόγευμα στην Northern Stars στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Κάνε reset σε ό,τι ήξερες για την οδήγηση. Πάτα start και μπες στη νέα εποχή των υβριδικών Μότα Τζαϊκού. Κλείσε το test drive σου στο omotajaiku.northernstar.gr/hybrid days και διεκδίκησε ένα Μότα 5 για ένα Σαββατοκύριακο ή ένα Τζαϊκού 5 για 6 μήνες. Μότα Τζαϊκού Hybrid Days. Οδήγησε, γνώρισε, κέρδισε.
6: Πάμε να δούμε τα ξύλινα σπαθιά.
7: Πού?
6: Στο θέατρο Radio City. Τα ξύλινα σπαθιά. Το εμβληματικό έργο του Παντελή Καλιότσου ανεβαίνει για πρώτη φορά στην παιδική σκηνή του Radio City. Σκηνοθεσία Ανδρομάχη Χρυσομάλη. Γιατί τα παιδιά ξέρουν πώς να κάνουν ειρήνη. Τα παιδιά λένε όχι στον πόλεμο, όχι στη βία, ναι στην ειρήνη. Προπόληση Ticket Services.
8: Εσείς θα αλλάξετε καύσιμο ή θα συνεχίσετε να πληρώνετε πετρέλαιο θέρμανσης? Στην Baotherm θα βρείτε τις αντλίες θερμότητας Bosch και θα έχετε μέχρι και 80% εξοικονόμηση στη θέρμανση. Με άμεση εγκατάσταση, τεχνική υποστήριξη και σέρβις από τους ειδικούς της Baotherm. Baotherm ΑΕ. Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμαλή 149, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310-850065. Baotherm ΑΕ. Θέρμανση, κλιματισμός και φωτοβολταϊκά συστήματα.
9: Γιαγιά μου, τι έχεις?
10: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
9: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
10: Γιατί, γιατί κάτι με τριγυρίζει.
9: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
10: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
9: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
11: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με το γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
12: Μένει Γεωργακούδη, Χρήστος Καλτσάς, Κωνσταντίνος Γιαλαμπούκης. Μετά τις 8, Σάκης Μόσχης. Είναι η πρωινή παρέα του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Καλή σας μέρα και καλό πρωινό.
13: Στην παρέα μας χορηγός της εκπομπής Όμιλος Ιζωμάτ, ο οποίος ολοκλήρωσε την εξαγορά της ΑΑ Energy ΑΒΕ, στην οποία ανήκει το γνωστό μπραντ ΕΣΧΑ, σηματοδοτώντας ένα ακόμα σημαντικό βήμα στην στρατηγική ανάπτυξη του ομίλου. Με μακρόχρονη παρουσία στην ελληνική αγορά και εξειδίκευση στην ανάπτυξη και παραγωγή ασφαλτικών μεμβρανών, ασφαλτικών προϊόντων και υλικών οδοποιίας, η ΕΣΧΑ αποτελεί ένα καταξιωμένο μπραντ το οποίο ενισχύει ουσιαστικά την παρουσία του ομίλου Ιζωμάτ στους τομείς της στεγανοποίησης και των έργων υποδομής. Η επένδυση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο στρατηγικό πλάνο της Ιζωμάτ για την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στην ελληνική αγορά, τη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης και τη δημιουργία νέων δυνατοτήτων ανάπτυξης στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
12: Κινείστε πλέον με δυσκολίες στον περιφερειακό και στις δύο κατευθύνσεις. Λογικό και επόμενο, το περιμένατε, το περιμέναμε με τέτοιο καιρό και τέτοια βροχή. Από ανατολικά προς δυτικά και από δυτικά προς ανατολικά σχεδόν σε όλο το μήκος της περιφερειακής και αναφέρομαι στον ΚΑΠΑ 12, στον κόμβο Μουδανιών δηλαδή, μέχρι και την Ευκαρπία. Δεν λειτουργούν τα φανάρια στην διαλογή, στο περιφερειακό, και επίσης δεν λειτουργούν τα φανάρια στο δρόμο Χαλκιδόνας Θεσσαλονίκης, στο ύψος της Αγχιάλου. Ό,τι άλλο, οι γραμμές είναι ανοιχτές στο Viber του Ράδιο Θεσσαλονίκη, εικόνες, βίντεο, μηνύματα ηχητικά και γραπτά. Καλή σας μέρα, καλές μετακινήσεις, καλό πρωινό. Μεσοβδόμαδα, Τετάρτη και 14.

ανάψετε καλοριφέρ στο αυτοκίνητο, αναφέρομαι έτσι, μην τρομάζετε. Άλλωστε είναι το μόνο μέρος που μπορείς να το ανάψεις στο φουλ. Στο φουλ να είσαι με το κοντομάνικο, ρε παιδί μου, να απολαύσεις τη ζέστη και να μην καίγεται η καρδούλα σου και χτυπάει δυνατά. Οπότε απολαύστε τη διαδρομή με ζεστούλα. Ζεστούλα, κοντομάνικο, μέσα στην καμπίνα του αυτοκινήτου. Μέχρι εκεί δεν συνεχίζω άλλο. Καλές μετακινήσεις, καλές διαδρομές. Με προσοχή και χαμηλές ταχύτητες. Α, κρατήστε και αποστάσεις. Μουδανιών περιφερειακό, εθνική, Εγνατία. Ρηπές ανέμων στην Αλεξανδρούπολη και σε όλο το μήκος της Εγνατίας Οδού μέχρι και την Καβάλα. 7, 8 και 9 μποφόρ.

Μάλλον δεν έχει να κάνει το ότι δεν λειτουργούν τα φανάρια της Αγχιάλου στον δρόμο Χαλκιδόνας Θεσσαλονίκης με βλάβη, αλλά δεν έχετε ρεύμα στην ευρύτερη περιοχή, τουλάχιστον στο χωριό Αγχιάλου. Δεν έχετε ρεύμα εδώ και 2,5 ώρες από ό,τι με ενημερώνετε, και εφόσον δεν έχετε ρεύμα δεν λειτουργεί και το αντλιοστάσιο, επομένως δεν έχετε και νερό. Τις τελευταίες 2,5 ώρες χωρίς ρεύμα και νερό στην Αγχίαλο. Πολλά πράγματα εδώ εκτός Θεσσαλονίκης πάνε μαζί, το ρεύμα με το νερό δηλαδή. Κατά τα άλλα όλα καλά.

πήξατε οι περισσότεροι με τη βροχή, έτσι. Είναι λογικό μετά την πρώτη μέρα, στη δεύτερη ήρθε η ώρα να διαμαρτυρηθούμε, ενώ διαμαρτυρόμασταν πριν, προχτές, να βρέξει λίγο γιατί έχουμε πολύ ανοβρία και ξηρασία. Τώρα διαμαρτυρόμαστε για το αντίθετο. Άντε, παιδί μου, σταμάτα να δούμε λίγο ήλιο. Μας έπνιξες, μας έλουσες. Πολύ υγρασία και πολύ νερό. Από ό,τι φαίνεται θα σταματήσει μέχρι το βράδυ η βροχή. Αύριο θα έχουμε συννεφιά και από την Πέμπτη και μετά θα έχουμε και ανοίγματα. Με περισσότερα ανοίγματα Σαββατοκύριακο. Ηλιοφάνειας εννοώ, έτσι. Δηλαδή θα δούμε και ήλιο στον ουρανό πολλή ώρα στη διάρκεια της ημέρας και άνοδο της θερμοκρασίας 18, 19, 20. Όχι τίποτα άλλο, να γίνουν και οι δοκιμαστικές παρελάσεις, η δοκιμαστική παρέλαση, συγγνώμη, εδώ στη Μουδανιών. Τώρα, πότε είναι αυτό? Μάλλον την επόμενη εβδομάδα, έτσι. Δεν ξέρω, θα δω ανακοίνωση αν βγήκε και θα σε ενημερώσω. Υπολογίζω κατά την Πέμπτη, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη της ερχόμενης εβδομάδας. Φτιάξαμε εκεί τον δρόμο πριν από περίπου 15 μέρες, να δούμε αν θα αντέξει τα άρματα καλά ή θα χρειαστεί πάλι φτιάξιμο. Σε δουλειά να βρισκόμαστε δηλαδή. Καλή σας μέρα, καλό μεσοβδόμαδο, όπως είπε ο Αντώνης. Καλή εβδομάδα, παιδεύτηκα. Το άκουσα και αυτό, καλό μεσοβδόμαδο. Κατά το καλή Παναγιά, καλή Κυριακή, καλό Σαββατοκύριακο, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.

0: Καλησπέρα, κυρία Έλλη. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα,
0: γόρι, καλημέρα. Μου τα άκουσε διακριτικά η κυρία Έλλη. Σήμερα λέει δεν μας είπες ούτε το σαν σήμερα που μας λέει ο Σάκης, ούτε τις εφημερίδες, ούτε ποιος γιορτάζει. Γιατί μήπως τα είπα και χτες και προχθές. Η αλήθεια είναι ότι δεν τα είπα, όχι, ναι. Το σαν σήμερα δεν ξέρω, αλλά σήμερα γιορτάζει ο Γερβάσιος και η Γερβασία, ο Ιγνάτιος, η Ιγνατία και ο Ιγνάτης. Αυτοί γιορτάζουν σήμερα. Έχουμε ανατολή του ηλίου, πιανού ηλίου θα μου πείτε, γύρω στις 7:35 και δύση του ηλίου γύρω στις 18 και κάτι τέλος πάντων. Μικρή είναι η μέρα, θα αλλάξει και η ώρα, οπότε θα μικρύνει περισσότερο, αλλά θα μεγαλώσει το πρωινό. Τώρα θα χαλάζει πιο νωρίς, κύριε Καλτσά.
2: Αρκεί να μην έχει συννεφιά.
0: Ναι, σωστά, σωστά.
2: Όπως σήμερα.
0: Σωστά.
2: Εσένα πάντως σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες ημέρες? Ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο όπου το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας ημέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One, Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.

Καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Σας αποχαιρετώ σιγά σιγά και θα κλείσω με το μήνυμα του Πασχάλη που λέει ότι άκουσε, επειδή γιορτάζει η Εγνατία, μάλλον σήμερα θα είναι τα διόδια όλα ελεύθερα. Καταρχάς, ποια Εγνατία γιορτάζει? Νέα, παλιά? Κατά τα άλλα, τα διόδια ελεύθερα. Εδώ τα ανοίγουν όταν έχει ποτηλιάρισμα 10, 20, 30 χιλιόμετρα. Θα γιορτάσουν και θα τα ανοίξουν σήμερα. Λίγο χλωμό ακούγεται, Πασχάλη. Μπας περιπτώσει, καλή σας μέρα, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Μετά τους τίτλους ειδήσεων με τη Μένη Γεωργακούδη, Σάκης Μόσχης.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 8 στο σταθμό που αγαπώ.
2: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945-528-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
3: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
4: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση. Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
5: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
4: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
5: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
4: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
5: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
4: Autocars Κουρτέσης.
5: Α είσοδος Ηράκλειας.
4: Τηλέφωνα 23250-25099 και 6909-722-909.
5: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
6: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-630-290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
7: Ο μόχθος. Η αγωνία. Το μεράκι. Ένας καρπός. Ο πολυτιμότερός σου. Ελαιόλαδο. Το δικό σου. Ελαιοτριβή Ολιγερά. Όλα τα σύγχρονα μέσα και τα πιο εξελιγμένα μηχανήματα για τη μέγιστη διασφάλιση, ποιότητας και απόδοσης. Ελαιοτριβή Ολιγερά. Με δυνατότητα έκθλιψης ελαιόκαρπου, βιοκαλλιεργιών, παράγοντας πιστοποιημένο βιολογικό ελαιόλαδο με σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων στο πρότυπο Food Safety according to HACCP. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρο Προμαχώνα. Τηλέφωνο 2323 022 956. Ένας καρπός, ο πολυτιμότερός σου. Ελαιοτριβή Ολιγερά. Ελαιόλαδο, το δικό σου.
8: Μαμά, τι θα φάμε?
9: Ό,τι φέρεις από τον Κάντζα.
8: Μπαρμπαστάθις φασολάκια 420 γραμμάρια, ένα συν ένα δώρο. Αγελαδινό τυρί λευκάρων, 5,58 το κιλό. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χρυσελιά, 3 λίτρα, 19,43. Μίξ 3 τυριά τριμμένο, 200 γραμμάρια Royal, 2,25. Λουκάνικα hot dog, μικρές φάρμες, 5,54 το κιλό. Και Πάρις Ανίκας για τόστ, 7,25 το κιλό.
9: Αριέλ υγρό, 44 μεζούρες, 9,79. Σερβιετάκια Everyday Normal 20 τεμάχια 1,33 και Βέρο μαλακτικό 1,5 λίτρο 3,45.
8: Κατάλαβα, διατροφή πάλι.
9: Από Δευτέρα έως Τετάρτη λουκάνικα χωριάτικα 6,40 το κιλό και από Πέμπτη έως Σάββατο μπριζόλα και πανσέτα 5,45 το κιλό.
8: Έφυγα!
9: Supermarket Kansas. Τιμές θαύμα για όλους.
10: Και τα εισοδηματικά κριτήρια παραμένουν αμετάβλητα. Μένει να δούμε τι θα ανακοινωθεί για τις περιοχές όπου καταγράφονται χαμηλότερες θερμοκρασίες. Το επίδομα θέρμανσης δεν καλύπτει μόνο το πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά όλες τις πηγές θέρμανσης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι θα είναι αυξημένο για όσους θερμαίνονται με ηλεκτρικό ρεύμα. Για αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης έκανε λόγο ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης.
11: Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία με την ενεργειακή κρίση να δοκιμάζει τις αντοχές των νοικοκυριών σε ολόκληρο τον κόσμο, προτεραιότητά μας είναι να περιορίσουμε την πίεση στις οικογένειες. Γι' αυτό προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, μέτρο το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια.
10: Αναμένονται ανακοινώσεις και για τα καύσιμα κίνησης, καθώς τα μέτρα επικαιροποιούνται κάθε 15ήμερο. Πληροφορίες θέλουν να παραμένει στα ίδια επίπεδα και για το επόμενο 15ήμερο η επιδότηση στο ντίζελ κίνησης. Ίσως να υπάρξουν ανακοινώσεις και για την αμόλυβδη. Η μάχη κατά της ενεργειακής κρίσης μετατίθεται και στις Βρυξέλλες. Αύριο η Σύνοδος Κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το επίκεντρο οι δημοσιονομικοί κανόνες και οι πιέσεις για ευελιξία που ασκούν Ελλάδα, Ιταλία και άλλες χώρες. Προημερών πάντως, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομίας απέρριπτε τη λογική των νέων δημοσιονομικών εξαιρέσεων. Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου διατηρούνται στα ύψη, με το Brent να κινείται σήμερα πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι. Στα ύψη και το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο έφτασε στα 86 ευρώ η μεγαβατόρα, έχοντας τριπλασιαστεί φέτος. Πρόκειται για την υψηλότερη τιμή που έχει παρατηρηθεί από τα τέλη του 2022. Οι Χούθη φταίνε για την άνοδο στην τιμή του πετρελαίου, το κάνουν επίτηδες εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών, έγραψε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Σκηνές στην πλατεία Συντάγματος έστησαν φοιτητές που διαμαρτύρονται για το κόστος στέγασης και διαβίωσης. Σοβαρά επεισόδια στην Αλβανία. Σε αντίστοιχες φοιτητικές διαδηλώσεις πέταξαν πέτρες και τούβλα στο Υπουργείο Παιδείας. Την παρέτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα ζήτησε ο Λευκός Οίκος μετά τις καταγγελίες και τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal σε βάρος της.
12: We have asked Ambassador Guilfoyle to resign. She has been a wonderful asset to the team and we wish her well.
10: Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν του άρεσαν όσα διάβασε. Ξεκαθάρισε πως η Γκίλφοϊλ δεν υπήρξε ποτέ μέλος της οικογένειάς του. Από την πλευρά της, η Αμερικανίδα πρέσβης με ανάρτησή της χαρακτήρισε ψευδείς τις καταγγελίες, τονίζοντας ότι θα υπερασπιστεί το όνομα και τη φήμη της. Ρωσικός βαλιστικός πύραυλος έπληξε το βράδυ σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Κίεβο, χωρίς η Ουκρανία να έχει λάβει προηγουμένως προειδοποίηση από τους δυτικούς συμμάχους της, όπως κατήγγειλε ο Ζελένσκι. Χτυπήθηκε και πολυκατοικία, όπου δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δύο τραυματίστηκαν. Κύμα σφοδρής κακοκαιρίας πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας. Στην Εύβοια υποχώρησε δρόμος κοντά στα Ψαχνά, ήχησε το 112 στη Σκιάθο, καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, μέχρι τις 10 το βράδυ η βροχόπτωση στη Σιμονόπετρα και στη Μεγίστη Λαύρα του Αγίου Όρους είχε ξεπεράσει τα 100 χιλιόστα. Συνελήφθη ο 22χρονος που φέρεται να προμήθευσε με ναρκωτικά χάπια την 20χρονη που έχασε τη ζωή της, έχοντας καταρρεύσει σε πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής. Κορσικής. Η 20χρονη διασκέδαζε μαζί με τον συνομήλικο φίλο της, ο οποίος μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Φέρεται να υποστήριξε ότι η φίλη του κατανάλωσε με δική της πρωτοβουλία την ναρκωτική ουσία. Ελεύθερος με περιοριστικό όρο αφέθηκε ο οδηγός που εισέβαλε με το αυτοκίνητό του υπό την επίρρεια μέθης σε ταβέρνα στον Εύωσμο, τραυματίζοντας τρεις θαμώνες. Η δίκη του αναβλήθηκε για δεύτερη φορά για την επόμενη εβδομάδα. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.
13: Τα καλά νέα της ημέρας από τον Μασούτη. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, δόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσι

0: Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
1: Βροχές και καταιγίδες σήμερα στις περισσότερες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας με σταδιακή εξασθένιση βαθμία από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία σήμερα δεν θα ξεπεράσει τους 14 βαθμούς. Στις υπόλοιπες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας τους 15 με 17. Στην Θεσσαλονίκη νεφώσεις με τοπικές βροχές, αναδιαστήματα και βελτίωση από το μεσημέρι. Η μέγιστη θερμοκρασία στους 17 βαθμούς.
2: Να επιλέξεις χωριάτικο Καραγιάννη. Σκληρό τυρί από το χωριό, φτιαγμένο στη Τζαντίλα με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο από την Αρναία Χαλκιδικής.
3: Καλημέρα Κυριάννη, ξέμεινα πάλι από τυρί. Βάλε πάλι χωριάτικο Καραγιάννη.
4: Έτσι είναι, το χωριάτικο Καραγιάννη ποτέ δεν φτάνει. Χωριάτικο, όνομα και πράγμα. Γιατί φτιάχνεται στο χωριό.
3: Από αγνό κατσικίσιο γάλα του Χολομόντα.
4: Με μεράκι και αγάπη από γνήσια παραδοσιακή συνταγή στην Τζαντίλα.
3: Γι' αυτό έχει ξεχωριστό σχήμα και γεύση αφταστή.
4: Χωριάτικο Καραγιάννη, κανένα δεν το φτάνει.
5: Όταν εσείς μας κάνετε την τιμή να μας βάζετε στον χώρο σας, εμείς δεν έχουμε παρά να σταθούμε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Materials. Εισαγωγές από τους μεγαλύτερους οίκους εξωτερικού με κορυφαία εξυπηρέτηση. Αρχιτεκτονικά υλικά, πλακίδια, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση. Ριζάκος Materials. Τεράστια συλλογή για το σπίτι σας, τον επαγγελματικό σας χώρο και ξενοδοχειακά projects. Στην Βασιλίση Σόλγας 259. Τηλέφωνο 2310-41-1577. Ριζάκος Materials. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και που σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
8: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι... Γκολάρα!
7: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
10: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή γιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
11: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
12: Έχετε πρόβλημα μαλλιών? Γυρίστε πίσω το ρολόι και αλλάξτε ζωή.
13: Νέα μαλλιά μέσα σε λίγες μόνο ώρες στο Pap Center. Γρήγορα, ανώδυνα, αποτελεσματικά. Με τη μέθοδο που ταιριάζει σε εσάς και την εγγύηση της επιστημονικής τελειότητας. Πρόληψη και προστατική μαλλιών Pap Center. Μητροπόλεως 24 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2264-54.
14: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος. Ενεργειακά κουφώματα ξύλινα και PVC με τιμές χονδρικής για όλους. Παράθυρα από 70 ευρώ, μπαλκονόπορτες από 255 ευρώ και πόρτες εισόδου από 440 ευρώ. Γέρμας, Γρηγορίου Κολονιάρη 75-77, Αμπελόκηπη Θεσσαλονίκη και στο ενεργειακά-παύλα-κουφώματα.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
15: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους ρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick D32 και ρογμές τέλος. Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Μαράτσι, ο παγκόσμιος ηγέτης στα κεραμικά πλακίδια. Ανακαλύψτε τις υπέροχες συλλογές στο

0: showroom.gr.
1: Καλή σας μέρα. Πήγε μεσοβδόμαδα, Τετάρτη με συνοπτικές διαδικασίες και σχεδόν μισό Οκτώβριο έχουμε καταναλώσει. 14 σήμερα, ώρα Ελλάδος 8 και 17 πρώτα λεπτά. Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη, πάμε μαζί μέχρι τις 11. Στο μικρόφωνο Σάκης Μόσχης, σε λίγο και Δημήτρης Διαμαντίδης, Χρήστος Καλτσάς και Κωνσταντίνος Γιαλαμπούκης, Μένη Γεωργακούδη από το πρωί.

0: Έχεις επιχείρηση και ψάχνεις τους κατάλληλους ανθρώπους για να την ενισχύσεις? Στο jobfind.gr χιλιάδες υποψήφοι αναζητούν την επόμενη επαγγελματική τους ευκαιρία και μπορεί να είναι τα ταλέντα που χρειάζεσαι. Τώρα είναι η στιγμή να απογειώσεις την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου σήμερα και βρες τους ανθρώπους που ταιριάζουν στις ανάγκες της επιχείρησής σου. Με πρακτικά εργαλεία διαχείρισης αγγελιών και βιογραφικών, το jobfind.gr κάνει την έβρεση προσωπικού πιο γρήγορη και αποτελεσματική από ποτέ. jobfind.gr. Εδώ που οι κατάλληλοι υποψήφοι συναντούν τους ιδανικούς εργοδότες.
1: Πολύ νερό, ρε παιδιά. Πολύ νερό. Φυλαγμένοι μας την νύχη.

μέχρι στιγμής την έχει πληρώσει η Εύβοια και οι Σποράδες. Είχαν προνοήσει βέβαια σε αρκετές περιοχές από χθες με βάση την πρόγνωση και μέχρι που έκλεισαν και τα σχολεία προληπτικά. Έπεσαν μέσα τελικά. Έπεσε πάρα πολύ νερό και στις Σποράδες, Σκιάθος Κόπελο, η Αλόνισος νομίζω εξαιρείται του συγκεκριμένου κανόνα και η Εύβοια, δηλαδή έπιασε αυτό το τμήμα από Σποράδες και κάτω και ανατολικά της υπηρετικής χώρας κατά βάση. Εν τω μεταξύ έχει πάρα πολύ αέρα, έχει πολύ έντονους σχηματισμούς, έχει εκδοθεί απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά και Λαύριο. Χτυπάει κάτι δεκάρια μποφόρ ξεγυρισμένα. Δηλαδή είπαμε να πάμε κατά φθινόπωρο μεριά, γιατί τελειώσαμε και μισό Οκτώβρη και τον έπιασαν κάτι ωρέξεις για χειμώνα. Δηλαδή ξεχαρβαλώθηκε τελείως.

Για να δούμε λίγο τώρα τι μαζέψαμε από τα προηγούμενα. Τι μαζέψε ο Κωνσταντίνος δηλαδή. Η Αγχίαλος έχει το μεγαλύτερο ζήτημα. Έχει θέμα με την ηλεκτροδότησή της κατ' επέκταση και με την υδροδότηση. Δεν λειτουργούν τα φανάρια επί της Θεσσαλονίκης εδέσεις για τον ίδιο λόγο. Και επίσης εκτός λειτουργίας είναι και οι σηματοδότες στην διαλογή στον περιφερειακό. Κατά τα λοιπά, όχι κάτι, εκτός αν μας ξέφυγε, αν δεν μας το είπατε.

σημεία χωρίς να έχει συμβεί κάτι. Περισσότερο αυτοκίνητο λόγω καιρικών συνθήκων και πιο μετρημένη, ίσως και λίγο πιο νευρική, αργή οδήγηση οδηγεί σε καθυστερήσεις. Σιγά σιγά, θα μου πεις, με τέτοια κάψιμα μόνο για σιγά σιγά είναι, δεν είναι για γρήγορα γρήγορα. Η βενζίνη εντωμεταξύ πάλι κατά πάνω. Έβλεπα ένα διλεπτάκι, έτσι πήρε το μάτι μου.

Μη στεναχωριέσαι. Θα τελειώσουν οι ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες και μετά όλα θα πάνε κατευχήν. Εξάλλου, ποιοι ανεβάζουν τα καύσιμα, το είπε και ο πρόεδρος. Οι Χούθη, γιατί θέλουν να του κάνουν ζημιά στις ενδιάμεσες εκλογές. Βέβαια. Φως φανάρι.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
2: Γιατί, πού τραγουδάει?
1: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
1: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
2: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
1: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
2: Κρατήσεις 23-253-00408.
1: Και 69-44-62-13-68.
2: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
3: Για περισσότερο από 50 χρόνια, πρώτος στο νομό Σερών, πρώτος στην επιλογή σας. Ελαιοτριβείο και Χλιμπάρης. Με υπερσύγχρονο εξοπλισμό και μεθόδους για κορυφαία ποιότητα και μέγιστη απόδοση στο παραγόμενο λάδι. Και υπηρεσία παραγωγής βιολογικού λαδιού. Κλείσε τώρα ραντεβού στο 23-23-051-058. Πάνω από 50 χρόνια, ελαιοτριβείο και Χλιμπάρης. Στο Βαμβακόφυτο Σερών. Για περισσότερο από 50 χρόνια. Πρώτος στο νομό Σερών, πρώτος στην επιλογή σας.
4: New Holland. Η δύναμη της αγροτικής παραγωγής στα χέρια σας. Γεωργικά μηχανήματα Παπάς Πασχάλης και Υιός. Υποστήριξη ανταλλακτικών σε τρακτέρ και μηχανήματα. Λιπαντικά όλων των τύπων και ανταλλακτικά. Αντιπρόσωπος των τρακτέρ New Holland. Αντιπρόσωπος για όλη την Ελλάδα στα ιταλικά μηχανήματα ACMA. Βρείτε ό,τι χρειάζεστε για τον αγροτικό σας εξοπλισμό με την εμπειρία και την αξιοπιστία που αξίζετε. Παπάς Πασχάλης και Υιός. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών. Τηλέφωνο 2325-0-24-579. Γεωργικά μηχανήματα Παπάς Πασχάλης και Υιός. Ο αξιόπιστος συνεργάτης κάθε αγρότη.
5: Στην Κίμηση η γεύση έχει όνομα.
6: Κούκος Greenhouse.
5: Εκεί που κάθε μέρα ψήνεται η απόλαυση.
6: Όλα τα ψητά της ώρας, ζουμερά και φρεσκοψημένα.
5: Πλούσιες σαλάτες, μοναδικό κοντοσούβλι, λαχταριστή γαριδομακαρονάδα, αυθεντικό φιλέτο στρογγανόφ και φυσικά χάμπουργκερ, τσίσμπεργκερ και τσίκεν μπέργκερ που θα σου μείνουν αξέχαστα.
6: Ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας.
5: Κούκος Greenhouse στην Κίμηση.
6: Τηλέφωνο 2325 111 055.
7: Εδώ η παράδοση στρώνει τραπέζι.
8: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
7: Απόλαυση που περνάει από γενιά σε γενιά.
8: Ελάτε να απολαύσετε εξαιρετικά ψητά και πεντανόστιμα θαλασσινά.
7: Με επιλεγμένες πρώτες ύλες και μεράκι στο μαγείρεμα, σας σερβίρουμε εκλεκτά πιάτα που τιμούν την ελληνική κουζίνα.
8: Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τη 1 το βράδυ και τις Κυριακές από τις 12 το πρωί.
7: Αναλαμβάνουμε επίσης την κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων όπως γάμους και βαπτίσεις.
8: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
7: Τηλέφωνο για κρατήσεις 23-23-0-51-325.
8: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης.
7: Τρεις γενιές παράδοση στη γεύση.
9: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
10: Και εκεί που πήγαινα προχτές, να σου μια τουρίστρια. Hey, you, της λέω. Do you know Ακρόπολης?
11: No, no.
10: Do you know Λευκός Πύργος?
11: No, no, what is this?
10: Μωρέ, do you know Χριστόπουλος?
11: Oh, yes. Έπιπλα.
10: Έπιπλα Χριστόπουλος. Για το σαλόνι, την κρεβατοκάμαρα και το παιδικό σας δωμάτιο.
11: Με μεγάλη ποικιλία στρωμάτων σε ασυναγώνιστες τιμές.
10: Όλα μας τα έπιπλα προσαρμόζονται στις ανάγκες του χώρου σας.
11: Θα μας βρείτε στο Χριστός Ερών έναντι VIP. Στην ιστοσελίδα μας και στο Facebook. Πληκτρολογώντας Έπιπλο Χριστόπουλος.
10: Τηλέφωνο 2321 078 281.
12: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητής που με έχει λείψει καιρό. Τυρά θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου. Δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Ή έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκά. Καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
13: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
12: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
14: Φίου. Εργονομικά καθίσματα και μοναδικό ιταλικό design, σχεδιασμένα για λειτουργικότητα και άνεση. Σύστημα Office. Εξειδίκευση και κορυφαία ποιότητα στον εξοπλισμό αμφιθεάτρων και θεάτρων με άμεση παράδοση. Σύστημα Office. Design, ποιότητα, καινοτομία. Systemoffice.com.
15: Ο Moda Jaiku Hybrid Days 17 και 18 Οκτωβρίου 10 με 6 στην Northern Star στην Πηλαία. Έλα για test drive και διεκδίκησε ένα Jaiku 5 για 6 μήνες.
16: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
17: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
18: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
17: Τι διαβάζεις?
18: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
19: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
20: Πάστορ Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
21: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
22: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
23: Καλή σας μέρα, καλή Τετάρτη. 14 Οκτωβρίου σήμερα, 8:37 είναι και ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη.

Αν ετοιμάζεις ανακαίνιση και ήρθε η ώρα να κολλήσεις πλακάκια, διάλεξε η Ζωμάτ και την κόλλα που παίζει πάντα για την νίκη. Η Ζωμάτ ΑΚ22. Με κορυφαία ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο φινίρισμα, είναι η πιο σίγουρη πάσα για επαγγελματικό αποτέλεσμα στο έργο σου. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey.

0: Τι λέει έξω, σφιχτά, ε.
1: Καλημέρα σας, έχει πάρα πολύ νερό πια σε συγκεκριμένες οδικές αρτηρίες, τουλάχιστον ανατολικά που έχω εικόνα. Έχει μαζευτεί νερό, λογικό είναι, και θέλει και προσοχή. Θέλει και χαμηλότερες ταχύτητες. Πρέπει να προσέξεις πάρα πολύ, διότι υπάρχουν σημεία, καθώς ερχόμαστε, περνάμε το αεροδρόμιο στον άξονα και κινούμαστε προς Περαία, όπου από το πολύ νερό σάκι, το σπρέι από τα λάστιχα σου κόβει την ορατότητα αν είσαι δίπλα. Και όλο αυτό είναι επικίνδυνο σε συγκεκριμένα σημεία. Θέλει προσοχή.
0: Κατ' επέκταση, πηγαίνεις με περιορισμένες ταχύτητες, όχι μόνο για να μην πάθεις τίποτα εσύ, για να μην δημιουργείς ζητήματα και στους άλλους.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά για πολλούς αυτά είναι ψηλά γράμματα. Όπως έλεγε ο Κωνσταντίνος νωρίτερα, δρόμο που δεν ξέρεις, δεν τον πολυδοκιμάζεις. Ο Καλτσάς, ας πούμε, ξέρει τις λακκούβες μέχρι να έρθει από το σπίτι του στη δουλειά. Άμα δεν τον ξέρεις το δρόμο, δεν ξανοίγεσαι. Οι δρόμοι, πολλοί δρόμοι στην Ελλάδα, δεν είναι για όλους, είναι για αυτούς που τους ξέρουν. Άρα λοιπόν, άμα δεν τον ξέρεις το δρόμο στον οποίο κινείσαι, επειδή δεν ξέρεις τι θα βρεις μπροστά σου, με το μαλακό μην έχουμε άλλα. Μου έλεγε η Σταυρούλα προηγουμένως ότι γίνεται ασφαλτόστρωση στην Απόλλωνος, στην Τούμπα, μεταξύ Αρτάκης και Κήπου Καλού. Γίνονται ασφαλτοστρώσεις με τέτοιες καιρικές συνθήκες?

Μας έστειλε ο Άγγελος τα πρώτα χιόνια στο φαλακρό της Δράμας. Η λήψη είναι από το χωριό Άγιος Αθανάσιος.

0: Το λεγόμενο Νάτα μας. Καλά, βέβαια, εντάξει, με τον Όλυμπο δεν συγκρίνεται, γιατί στον Όλυμπο έχει κανένα μήνα που χιόνισε. Αλλά βλέπετε ότι κατεβαίνει και σε οροσειρές με χαμηλότερα υψόμετρα. Η θερμοκρασία έχει πέσει πάρα πολύ εδώ μεταξύ, δεν το συζητάμε. Χθες γύρισα στο σπίτι κατά τις 9 η ώρα και έβλεπα στο θερμόμετρο του αυτοκινήτου και μονοψήφια εντός πολεοδομικού συγκροτήματος. Τώρα βλέπεις Θεσσαλονίκη 9 βαθμούς να παίζει 9-10. Φαντάζομαι τι γινόταν γύρω-γύρω. Μεγάλη επιτυχία.
1: Αυτά περί θέρμανσης τα λες μάλλον, κύριε Σάκη.
0: Όχι, αυτά τα λέω επειδή μου έκαναν εντύπωση. Μετά πάει το μυαλό σου στο τι μπορεί να στοιχήσει αυτό που βλέπεις.
1: Γιατί θα έχουμε σήμερα και την εξειδίκευση των μέτρων για το επίδομα θέρμανσης και για το κόστος με το οποίο θα βγει το πετρέλαιο θέρμανσης στην αγορά. Οι πληροφορίες μιλάνε για πέριξη του 1,50. Αυτό είναι το πλαίσιο με βάση τη στήριξη που θα δώσει η κυβέρνηση από τον προϋπολογισμό και τα δηληστήρια. Πέριξη του 1,50. Πέρσι η έναρξη ήταν γύρω στο 1,10, 11, 12, 13, 15, εκεί. Άρα μιλάμε για μια έναρξη η οποία είναι ακριβότερη.
0: Πολύ ακριβότερη.
1: Εγώ μοιραία θα έλεγα ότι είναι ακριβότερη, αλλά εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να δούμε αν θα είναι και 30% αυξημένο το επίδομα θέρμανσης, προκειμένου η καταβολή του επιδόματος θέρμανσης να αντισταθμίσει την αυξημένη τιμή εκκίνησης που παρατηρούμε αυτή τη, που θα παρατηρηθεί.
0: Δηλαδή να κατεβεί από την απευθείας επιδότηση στην Αντλία στο 1,5.
1: Ναι.
0: Και από εκεί και πέρα η υπόλοιπη διαφορά σε κάποιο βαθμό να καλυφθεί από το επίδομα θέρμανσης, το οποίο επίσης αυξάνεται. Δηλαδή η επιδότηση παραμένει στο, παραμένει καταρχάς από ό,τι φαίνεται και στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης. Γίνεται 35 λεπτά στο θέρμανσης και ακολουθεί και επίδομα θέρμανσης, το οποίο αυξάνεται κατά 30%.
1: Αυτό ακριβώς. Τα 20 λεπτά στο ντίζελ θα παραμείνουν. Τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη που δεν τα βλέπετε, γιατί η τιμή δεν υποχωρεί τόσο εύκολα, θα παραμείνουν. Πάμε.
0: Δηλαδή αν το δούμε και αλλιώς, αυτά τα 2,20 θα ήταν 2,30, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη.
1: Αν το δείτε αλλιώς θα μπορούσε να έχει χειρότερα. Το ζήτημά μας δεν είναι όμως αυτό. Το ζήτημά μας είναι τι πληρώνεις εσύ από την τσέπη σου. Δηλαδή, για να είμαστε και σοβαροί, αυτό έχει αξία. Το τι πληρώνει ο καθένας. Αν εσύ πλήρωνες πριν ένα χρόνο 1,70 για βενζίνη και τώρα πληρώνεις 2,15 και δεν έχεις ανάλογη αύξηση στα εισοδήματά σου, τελειώσαμε. Αν εσύ πλήρωσες πέρσι 1,10 και 1,15 για θέρμανση και τώρα θα πληρώσεις 1,50, επίσης τελειώσαμε, αν δεν έχεις και ανάλογη αύξηση στα εισοδήματά σου. Δηλαδή τελικώς δεν μετράνε οι στατιστικές, μετράει τι βγάζεις εσύ από την τσέπη σου, πόσο βγάζει, αν βγαίνει ο μήνας, αν μπορείς να τα απεξέλθεις στην ακρίβεια, η οποία ακρίβεια, θα το πω, επειδή την περιορίζουμε λίγο τη συζήτηση και εμείς την περιορίζουμε ακόμη τη συζήτηση, στα ενεργειακά. Δεν είναι μόνο τα ενεργειακά. Μπορώ να σας πω πάρα πολλά πεδία τα οποία έχει επηρεάσει η ακρίβεια. Το κόστος στέγασης, εκεί δεν υπάρχει τίποτα. Εκεί, καληνύχτα. Το κόστος διατροφής, το να βγείτε έξω, το να πάτε σε ένα σούπερ μάρκετ, το να ψωνίσετε τα βασικά, όλα έχουν αυξηθεί. Δυσανάλογα, θα έλεγα, σε σχέση με το μέσο εισοδηματικό επίπεδο του Έλληνα. Απλά εστιάζεται στην ενέργεια η κουβέντα, αφενός γιατί η επιδοματική πολιτική της κυβέρνησης εστιάζει εκεί, έχει κάνει και κινήσεις στο επίπεδο των σούπερ μάρκετ. Δεν ξέρω κατά πόσο ο καταναλωτής, αξίζει να μας το πούν οι καταναλωτές, ο καταναλωτής το βλέπει αυτό στα ράφια, το νιώθει στην τσέπη του, αν το νιώθει. Και δεύτερον, δεν μπορεί το κομμάτι το επιδοματικό να πιάσει άλλα θέματα τα οποία τελικώς έχουν σχέση με ένα πράγμα. Τι βάζεις στην τσέπη σου. Αν δεν αυξηθούν τα εισοδήματα, ό,τι και να κάνεις σε επίπεδο επιδοματικό θα αποτελεί τσιρότο. Η λύση είναι η αύξηση των εισοδημάτων. Όχι να σου δώσω 100 τώρα, 50 τώρα, 30 τώρα, 20 τώρα. Δεν είναι λύση αυτή. Αυτή είναι λύση. Α, τώρα να το συζητήσουμε, να είχαμε να λέγαμε.

0: υπάρχει και ακόμα ένα ζήτημα το οποίο περνάει στα ψηλά. Δηλαδή, ναι μεν θα αυξηθεί οριζόντια το επίδομα θέρμανσης 30%, ναι μεν θα υπάρξουν 35 λεπτά στην Αγγλία από ό,τι δείχνουν τα πράγματα. Αυτό το οποίο δεν ξέρω πώς θα μπορέσει να το ξεπεράσει το μέσο ελληνικό νοικοκυριό είναι το που θα βρει να τα βάλει για να τα πάρει. Γιατί για να πάρεις λεφτά θα πρέπει να αιτηθείς στην πλατφόρμα MyThermancy τον Νοέμβριο.
1: Έτσι.
0: Και να τα πάρεις στο πρώτο 20ήμερο του Δεκεμβρίου. Πρώτο 20ήμερο του Δεκεμβρίου είναι και 1 Δεκεμβρίου, είναι και 20.
1: Μία δόση.
0: Τη μία δόση, μία την προκαταβολή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πρέπει να έχεις για να βάλεις, να πάρεις, μετά να αιτηθείς και να τα πάρεις.
1: Θα πέσει Δευτέρη τώρα. Θα πέσει Δευτέρη και θα πέσει κατάσταση λίστα. Δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει αυτή η κατάσταση, διότι τα ποσά είναι μεγάλα. Δεν είναι ποσά τα οποία εύκολα κάποιος τα χρηματοδοτεί.
0: Είναι πολλά εκατοστάρικα.
1: Βέβαια.
0: Ακόμη και για όχι μεγάλες ποσότητες. Έτσι. Δηλαδή, τι θα βάλεις στη δεξαμενή, για πόσα θα τον φωνάξεις τον πετρελαία? Θα σου πει, αν είναι για να σου βάλεις το ζήπο, θα σου πει άστο αδερφέ, άναψε το μαγκάλι. Έτσι. Θα πρέπει να βάλεις μια ικανή ποσότητα για να βγει δρομολόγιο να περάσει από σένα. Εντάξει, δεν έχουμε τέρατα όπως παλαιότερα που τον φώναζες και του έλεγες φέρε και 2 τόνους μαζί σου όπως έρχεσαι, αλλά δεν μπορείς να του πεις έλα ίσα ίσα να πούμε μια καλημέρα. Τα λεφτά.
1: Θεωρείστε δεδομένο επίσης ότι η ακρίβεια αυτή η οποία εκδηλώνεται μετά το καλοκαίρι είναι μια ακρίβεια η οποία σταδιακά διαχέεται στην οικονομία? Δηλαδή θα επηρεάσει προϊόντα και υπηρεσίες που ακόμα ενδεχομένως δεν έχουν επηρεαστεί τόσο πολύ. Γιατί η ενέργεια χρησιμοποιούν τα πάντα. Η μικρή ας πούμε βιοτεχνική επιχείρηση, μιλώ παραδείγματος χάρη για τους φούρνους και τα αρτοπία, έχει πολύ σοβαρό θέμα αυτή τη στιγμή με αυξημένο κόστος λειτουργίας. Κάπου αυτό πρέπει να περάσει. Ό,τι και να κάνεις ως επαγγελματίας για να απορροφήσεις κάτι, κάποια στιγμή θα την πληρώσει ο καταναλωτής. Και είναι και λογικό. Δεν μπορεί να γίνει επιχείρηση η οποία μπαίνει μέσα, κλείνει, αν μπαίνει μέσα συνέχεια. Άρα λοιπόν είναι δεδομένες οι ανατιμήσεις. Φανερές, κρυφές, σίγουρα όμως ανατιμήσεις. Γιατί ξαναλέω, η ενέργεια είναι τα πάντα. Και το καύσιμο στο δρόμο, για αυτόν που θα φέρει τα προϊόντα, και το ηλεκτρικό που καίει το κατάστημα, όλα είναι ενέργεια.
0: Η κρυφή ανατίμηση τι είναι, χειροτερεύω την ποιότητα?
1: Η κρυφή ανατίμηση είναι μικρότερη συσκευασία, είναι μικρότερη μερίδα στο εστιατόριο, είναι 400 γραμμάρια μακαρόνια αντί για 500, είναι ό,τι μπορείς να φανταστείς σε επίπεδο trick, marketing και διαδικασίας πώλησης, όπου επί της ουσίας παίρνεις λιγότερο προϊόν ή λιγότερη υπηρεσία για περισσότερα χρήματα.

0: Δημήτρης υπενθυμίζει ότι πέρυσι και η πετρέλαιο στο σπίτι υπενθυμίζει ότι πέρυσι όταν ξέσπασε ο πόλεμος, Φεβρουάριο αν θυμάμαι καλά, έτσι Φεβρουάριο δεν είχαν ξεκινήσει επιχείρηση στη Μέση Ανατολή εναντίον του Ιράν, τότε είχε εκτοξευθεί στο 1,5, δηλαδή το 1,5 ο καταναλωτής το έχει δοκιμάσει. Το λέω με το σκεπτικό ότι φαίνεται να ασκούνται από παντού πιέσεις να ξεκινήσει στο 1,5 η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, συν βέβαια το επίδομα θέρμανσης, αλλά τέλος πάντων στην αρχική λιανική, δηλαδή το 1,5 το έχει πληρώσει ο Έλληνας καταναλωτής από την προηγούμενη σεζόν. Επαναλαμβάνουμε βέβαια ότι το θέμα είναι με τις συγκρίνεις, έτσι. Αν συγκρίνεις με το 1,5 που είχες πληρώσει Φεβρουάριο-Μάρτιο είναι αλλιώς. Αν συγκρίνεις με το 1,75 που πλήρωσες στο κλείσιμο κατά τον Απρίλιο είναι αλλιώς. Και αλλιώς βέβαια είναι αν συγκρίνεις με το 1,10 που πλήρωσες όταν ξεκίνησε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης πέρυσι τέτοια εποχή. Πάντως όπως και να έχει, καμένος για καμένος. Γιατί όλες αυτές οι τιμές δεν είναι για να τις πανηγυρίζεις, για όνομα του Θεού, έτσι. Ένα λιτράκι είναι. Για ένα λίτρο συζητάμε. Μέσα σε όλα βέβαια βλέπω και διαμαρτυρίες από αρκετούς ότι υπάρχουν και άλλοι θερμαντικοί τρόποι και άλλα ενεργειακά προϊόντα. Για το αέριο βλέπω διαμαρτύρες, για ρεύματα. Ναι, προφανώς
1: όμως. Το ζήτημα, εξακολουθεί το πετρέλαιο θέρμανσης να είναι το κυρίαρχο μέσο θέρμανσης νοικοκυριών στην Ελλάδα, όσο και αν ακούγεται
0: στο σύνολο, στην επικράτεια, ναι.
1: Λοιπόν, όσο και αν ακούγεται αυτό απίστευτο, είναι το κυρίαρχο. Έπεται το φυσικό αέριο και τα υπόλοιπα μέσα, δηλαδή ξύλα και άλλοι τρόποι με ηλεκτρισμό, ας πούμε, αντλίες θερμότητας, είναι πολύ χαμηλά ποσοστά, πάρα πολύ χαμηλά ποσοστά. Είναι μονοψήφια έως και κάτω του 5%.
0: Ναι.
1: Κυρίως αυτά είναι δηλαδή πετρέλαιο και αέριο στα μεγάλα αστικά κέντρα ή και στα μεσαία αστικά κέντρα.
0: Ναι, αλήθεια είναι, γιατί το αέριο κινείται ως δίκτυο στα πολύ μεγάλα αστικά κέντρα. Η Ελλάδα δεν έχει μόνο αστικά κέντρα.
2: Η ώρα είναι 9 και η ζωή είναι ωραία.
3: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
4: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
5: Η κατασκευή ενός έργου ξεκινά με σωστή μελέτη. Η GA Design and Construction, πριν την υλοποίηση κάθε κατασκευής ή ανακαίνησης, σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
6: 3D σχεδίαση, μελέτες μηχανικού, ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών, συμβουλευτική και διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και εξοικονομώ.
5: Για τον ιδιώτη, όσο και για την επιχείρηση. Με πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και υπευθυνότητα, υλοποιούμε έργα που αντέχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Τεχνική υποστήριξη, συνέπεια και αποτέλεσμα από την ιδέα ως την υλοποίηση.
6: Μην ψάχνεις αλλού. Εμπιστεύσου την εμπειρία, το όραμα και την ποιότητα της GA Design and Construction.
5: Επικοινωνήστε σήμερα με την GA Design and Construction. Καλέστε στο 23210-37107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
7: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
8: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
7: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
8: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
7: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
8: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
7: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
8: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
7: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
9: Du sprichst Deutsch, Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
10: Come to Regiocom.
9: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
10: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
11: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
12: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
13: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
12: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
13: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
12: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρωση Κασερών. Τηλέφωνο 2321-064610, κινητό 6977-686688.
13: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας με διαφορά.
12: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
14: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
15: Η ιερότητα της ελιάς. Οδηγός μας για ένα αποτέλεσμα με χρώμα, γεύση και άρωμα ξεχωριστό. Ελαιοτριβείο Ασλανίδης Αντώνιος. Παραγωγή, έκθλιψη και τυποποίηση ελαιόλαδου με σύγχρονα μηχανήματα της Alfa Laval και διατήρηση χαμηλών θερμοκρασιών για καλύτερη ποιότητα. Άμεση εξυπηρέτηση με παραλαβή από το χώρο σας. Ελαιοτριβείο Ασλανίδης Αντώνιος στο Στριμονικό Σερών. Τηλέφωνο 2321-086-092. Γιατί το λάδι σας είναι η ιερή μας υπόθεση.
16: Επιστρέψαμε ανανεωμένοι για να βγάλουμε το καλύτερο από τη σοδιά σας. Ελαιοτριβείο Χυμάρου. Μετά από ένα χρόνο απουσίας, είμαστε και πάλι δυναμικά δίπλα στους παραγωγούς για τη νέα ελαιοκομική περίοδο. Θα μας βρείτε ακριβώς στο ίδιο γνώριμο σημείο στο Χύμαρο Σερών, αλλά με πλήρως ανακαινισμένες εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών. Συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία μας με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα, εγγυόμαστε την άριστη επεξεργασία του καρπού σας. Ελαιοτριβείο Χυμάρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-8273-557. Ελαιοτριβείο Χυμάρου. Για μέγιστη απόδοση και κορυφαία ποιότητα.
17: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Στριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
18: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. από το Σιδηρόκαστρο Σερών σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930 53 20 55. DJ The Moro δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
19: Για το Βαρέλι. Στα ύψη και το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο έφτασε τα 86 ευρώ η μεγαβατόρα, η υψηλότερη τιμή που έχει παρατηρηθεί από τα τέλη του 2022. Βολές ανταλλάσσουν κυβέρνηση και αντιπολίτευση με φόντο οικονομία και ακρίβεια. Χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε τις προτάσεις του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος, ρίχνοντας ευθείες βολές στην κυβέρνηση.
20: Χρειάστηκε χρόνια ολόκληρα, 7 χρόνια, όσα είναι στην κυβέρνηση, για να πει ότι 120 δόσεις δεν είναι λαϊκισμός. Η Νέα Δημοκρατία προστάτευσε τις τράπεζες, τα funds και τους servicers.
19: Μνημόνιο η ακρίβεια, δήλωσε από την Κρήτη ο Αλέξης Τσίπρας.
21: Οι πολίτες όλοι και εσείς όλοι μας αισθανόμαστε ένα όρατο μνημόνιο να μας πνίγει. Και ποιο είναι αυτό? Βεβαίως δεν είναι η Τρόικα, γιατί τη διώξαμε την Τρόικα, καταφέραμε να τη διώξουμε, η οποία έκοβε μισθούς, αλλά είναι η ακρίβεια.
19: Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.
22: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, υπάρχουν στην κοινωνία αυτοί που πιέζονται και προσπαθούμε να εξαντλούμε τα όρια κάθε φορά. Αν δεν ήταν καμιά σοβαρή κυβέρνηση στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, τα 7,5 χρόνια, και ήταν λαϊκίστικες κυβερνήσεις και ό,τι να είναι υπουργοί, τότε φοβάμαι δεν θα συζητούσαμε ούτε καν αυτά.
19: Ο Αλέξης Τσίπρας επιχείρησε για δεύτερη φορά να ρίξει τους τόνους με το Πασόκ. Απέκλεισε κατηγορηματικά κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία.
23: Για μένα το πρόβλημα είναι οι πολιτικές, δεν τα πρόσωπα. Μπορώ να σούρω τα εξαμάξεις στο σημερινό Πρωθυπουργό για μια σειρά από ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις πολιτικές του επιλογές, που έχουν να κάνουν με την ανοχή του στη διαφθορά, με τις παρακολουθήσεις, με ένα σωρό πράγματα. Αλλά το πρόβλημά μου είναι η Νέα Δημοκρατία. Ξανάρχομαι λοιπόν για να το κατανοήσετε. Εμένα δεν θα με δείτε ποτέ και την Ελλάς να συγκυβερνά με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι απολύτως ξεκάθαρο αυτό. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάποιο συνέδριο για να το συζητήσουμε. Είμαστε απέναντι. Είμαστε ακριβώς απέναντι.
19: Έριξε γέφυρες και πάλι στην αντιπολίτευση με φόντο τις κάλπες και κάλεσε τον Πρωθυπουργό να ανοίξει τα χαρτιά του.
23: Εάν δεν καταφέρουμε να κερδίσουμε την πρώτη θέση στις εκλογές, στις δεύτερες εκλογές, με αξιώσεις θα διεκδικήσουμε να νικήσουμε και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις είτε να είμαστε μια κυβέρνηση η οποία θα έχει την πλειοψηφία. Αν δεν την έχουμε, θα εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα με τις προοδευτικές δυνάμεις του τόπου να φτιάξουμε μια κυβέρνηση. Στις προοδευτικές δυνάμεις του τόπου, λοιπόν, απευθυνόμαστε λέγοντας είμαστε ανταγωνιστές, αλλά όχι αντίπαλοι. Απευθύνεται το ερώτημα στον κύριο Μητσοτάκη. Μας λες λοιπόν, αν πάρεις πάνω από 25 θα μείνεις. Αν πάρεις 25,5-26, τι θα κάνεις? Δεύτερες εκλογές. Θα συγκυβερνήσεις? Με ποιους? Εγώ βλέπω ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι πόλος αστάθειας για το πολιτικό σύστημα, ακριβώς γιατί σήμερα δεν διαμορφώνεται, τουλάχιστον από τα άλλα κόμματα, δεν βγαίνει κανείς να πει ότι εγώ θα συγκυβερνήσω μαζί του.
19: Η ακρίβεια και το κόστος διαβίωσης έβγαλαν στο δρόμο τους φοιτητές στην Αθήνα, έστησαν σκηνές στην πλατεία Συντάγματος, όπου διανυκτέρευσαν, ζητούν μέτρα στήριξης και αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος. Σοβαρά επεισόδια στην Αλβανία σε αντίστοιχες φοιτητικές διαδηλώσεις πέταξαν πέτρες και τούβλα στο Υπουργείο Παιδείας. Την παρέτηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα ζήτησε ο Λευκός Οίκος μετά τις καταγγελίες και τον μπαράζ δημοσιευμάτων σε βάρος της.
24: We have asked Ambassador Guilfoyle to resign. She has been a wonderful asset to the team and we wish her well.
19: Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν του άρεσαν όσα διάβασε. Από την πλευρά της, η ίδια με ανάρτησή της χαρακτήρισε ψευδής τις καταγγελίες, τονίζοντας ότι θα υπερασπιστεί το όνομα και τη φήμη της. Συνελήφθη ο 22χρονος που φέρεται να προμήθευσε με ναρκωτικά χάπια MDMA την 20χρονη που έχασε τη ζωή της σε πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής στη Θεσσαλονίκη. Αστυνομικοί βρήκαν στο σπίτι του 4 συσκευασίες MDMA σε μορφή βράχου και κολόδους πάστας, 2 φαρμακευτικά δισκία και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας. Μπορείτε να δείτε φωτογραφίες και βίντεο στο arthes.gr.

0: Να Θεσσαλονίκη νεφώσεις με βροχές αναδιαστήματα. Βελτίωση αναμένεται σταδιακά από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία μέχρι 17 βαθμούς.
1: Ό,τι καιρό και αν κάνει, τα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη είναι κάθε μέρα κοντά σας με ποιότητα και οικονομία. Τα Top 6 της Αφροδίτης ήρθαν για να μείνουν. Εμείς τα διαλέγουμε, εσείς κερδίζετε. Coca-Cola 330 ml, πολυσυσκευασία 6 τεμαχίων, μόνο 3,99. Ιον Νουαζέτα, σοκολατάκια 220 γραμμάρια, μόνο 3,99. Σπιτική ζύμη, στριφτητή ρόπιτα 800 γραμμάρια, 1-1 δώρο. Ελωμάς χαρτί κουζίνας, τρίφυλλο, μόνο 1,98. Αβά Περλέ Λέμον, υγρό πιάτων, 900 ml, μόνο 1,75. Και αγοράζοντας ένα κλασικό ελαιόλαδο Χρυσελιά, ενός λίτρου, παίρνετε μία πασάτα Γκρέκα, 500 γραμμάρια, δώρο. Σούπερ μάρκετ Αφροδίτη, κάθε μέρα, κοντά σας.
2: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σερή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του κλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά. Μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
5: Λάστιχα προσφορές, τρέξτε τώρα, προλάβετε!
6: Πάρε μια ανάσα. Πλήρες βουλκανιζατέ, αλλαγές, ζυγοστάθμιση και επισκευές.
7: Μίστερ Μπαταριάς, κάτω από την αερογέφυρα Σταυρούπολης, περιφερειακός. Καθημερινά 8 με 8. 23 100, 23 123. Χωρίς εμάς δεν θα πας.
8: Καθαριότητα σπιτιών.
9: Nexus.
8: Καθαριότητα επαγγελματικών χώρων.
9: Nexus.
8: Καθαριότητα βιομηχανικών χώρων.
9: Nexus.
8: Πότε?
9: Άμεσα. Μόλις υπάρξει η ανάγκη.
8: Πώς?
9: Με έμπειρους επαγγελματίες καθαριστές και σύγχρονα μέσα.
8: Αποτέλεσμα.
9: Θα μας δώσετε συγχαρητήρια. Εμείς είμαστε για τα δύσκολα. Η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
10: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη, 16 με 18 Οκτωβρίου, μαζί και η Track & Van Expo, οργάνωση Forum.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
12: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
13: Είναι καιρός για αλλαγή. Γνώριζες ότι με τις αντλίες θερμότητας Spring Sun απολαμβάνεις κορυφαία ποιότητα θέρμανσης και ψύξης, εξασφαλίζοντας άριστη απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι? Αναβάθμισε τώρα ενεργειακά το σπίτι σου και εποφελήσου από την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, το πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών και τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις που μόνο οι αντλίες θερμότητας Spring Sun προσφέρουν. Καιρός για αλλαγή. Καιρός για Spring Sun. Μόνο από τη Thermovent.
14: Να δω πώς θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
15: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με ντουροστίκ. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανωτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
14: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι?
15: Σιγά το τρέξιμο. Θα της προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα.
16: και σώθηκε.
17: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το

0: www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτ Πηλέας. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80% και χαλιά μηχανής από 100 ευρώ για 4 μέρες μόνο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 9 το βράδυ, αλλά και Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 5. Happy Days Bazaar στο νέο κατάστημα Βιοκαρπέτ Πηλέας. Το Μπάζ 21. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.

Δεν φαντάζομαι να κάνει πουθενά καμιά ζημιά εδώ στον Άνω Μαχαλά, στην Πάνω γειτονιά. Προοδευτικά από το μεσημέρι και μετά θα συμμαζευτεί και λίγο η κατάσταση για να μπορέσει να απορροφήσει η γη μέχρι το επόμενο. Πάντως ο Οκτώβρης φαίνεται πολύ ζωηρός. Έχει ωρέξεις. Θα μαζέψουμε νερό.

0: ξέρω, έχεις παρατηρήσει καθόλου αυτό το φαινόμενο, το οποίο είναι συνεχές, απλά βλέπω και κάτι απίθανα περιστατικά, όπου ηλικιωμένοι, και όταν λέω ηλικιωμένοι δεν μιλώ για ηλικίες τρίτη, μιλάμε για τέταρτη ηλικία. Δηλαδή τώρα υπάρχει περίπτωση...
1: Υπάρχει τέταρτη ηλικία.
0: Ναι, ξέρω εγώ, μπορεί και πέμπτη. Α. Λοιπόν, διαβάζω περίπτωση Εβραίος τώρα στο διαδίκτυο, προφανώς χθεσινή. Απατεώνες από δίθεν εταιρεία κοινοχρήστων έπεισαν 89χρονοι στο Μαρούσι στην Αθήνα να τους αποκαλύψει κρυψώνα με 220.000 ευρώ σε λίρες και μετρητά. Προφανώς κάπως την έπεισαν και γκρέμισαν, εννοείται, την κρυψώνα με βαριοπούλα μέσα σε τοίχο, χτισμένα ήταν τα λεφτά και τα πήραν τα λεφτά και έφυγαν. Και εννοείται ότι έχουν γίνει και άλλα περιστατικά στο ψυχικό, πάλι με 80+ και τα λοιπά. Εκείνο που, καλά, δεν το συζητώ, εντάξει, οι απατεώνες είναι για να τους μαγκώσεις, δεν υπάρχει, είναι προφανώς χρειάζεται η αστυνομία να το κινήσει το θέμα και να τους... Εκείνο που κάνει εντύπωση απλά είναι ότι άνθρωποι πολύ μεγάλης ηλικίας, οι οποίοι είναι σε μια κατάσταση προφανώς συνταξιούχοι, πολλά χρόνια, δεκαετίες συνταξιούχοι, μένουν στο σπίτι με λεφτά πάρα πολλά, τα οποία είναι ανενεργά λεφτά, δηλαδή δεν χρησιμοποιούνται κάπου. Τώρα η άλλη τα έχει χτισμένα στον τοίχο. Λοιπόν, και έχουν χρήματα τόσα πολλά, εντωμεταξύ τα κρύβεις, ξέρεις, οι μεγάλοι άνθρωποι παθαίνουν και άνοια. Στο τέλος δεν θα ξέρεις που τα έβαλες. Άσπρα λεφτά, μαύρα λεφτά, ασπρόμαυρα λεφτά. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει. Αυτή η συνήθεια που υπάρχει, και το λέω απευθυνόμενος και σε ανθρώπους που έχουν γονείς και στα παιδιά δηλαδή. Συμμαζέψτε τους γονείς σας, παιδιά. Το να έχουν λεφτά ατελείωτα στα σπίτια, πέρα από το ότι μπορεί να πέσουν θύματα απάτης, ενέχει πάρα πολλούς κινδύνους. Ειδικά σε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είναι άρρωστοι ή να γίνουν άρρωστοι. Τι πράγμα είναι αυτό τώρα, ας πούμε, 220.000 ευρώ σε τοίχο, 89 χρόνια, να τα κάνεις τι, να τα πας μαζί στον Άγιο Πέτρο. Συγγνώμη δηλαδή.
1: Και πώς το αντιμετωπίζεις αυτό?
0: Τίποτε.
1: Γιατί
0: δεν αντιμετωπίζεις.
1: Καλά τα λες τα παιδιά, αλλά τι να κάνουν και τα παιδιά όταν ο μεγάλος ηλικία γονιός δεν είναι συνεργάσιμος?
0: Ναι, υπάρχουν άνθρωποι μεγάλης ηλικίας οι οποίοι είναι στραβοί. Είναι σαφές αυτό και εγώ το αντιμετώπισα. Άνθρωποι οι οποίοι είναι μη συνεργάσιμοι και άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι πας κάτι να τους κάνεις. Βασικά τους κάναν κάτι οι απατεώνες, όχι τα παιδιά τους. Δηλαδή, στο τέλος δηλαδή, τη βρίσκεις από τους τρίτους, τους ξένους.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει να βρεθεί πεδίο συνεννόησης, δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Δεν ξέρω αν υπάρχει τέτοιο πεδίο συνεννόησης. Αυτό το οποίο μου κάνει εντύπωση είναι ότι οι άνθρωποι κάποιας ηλικίας στη σημερινή εποχή δεν είναι παλαιότερων εποχών. Είναι άνθρωποι οι οποίοι και σερφάρουν στο διαδίκτυο και κυκλοφορούν μες στον κόσμο και είναι βουτυγμένοι στην πληροφορία. Και μιλάμε τώρα για απατεωνιές οι οποίες γίνονται σε καθημερινή βάση, όχι μόνο μία, πολλές σε καθημερινή βάση τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια. Δεν μπορεί, ρε παιδί μου, να μην έχει πάρει ταυτί σου ότι γίνεται της κακομοίρας και τόσο να είσαι ευκολόπιστος που στον καθένα να ανοίγεις την πόρτα και να τον αφήνεις να σου βάζει χέρι στις οικονομίες σου. Δηλαδή, πραγματικά με ξεπερνάει αυτό το πράγμα.
0: Εγώ να δεχτώ ότι μπορεί να μην έχεις, άμα είσαι 89 χρονών, μπορεί να μην έχεις ενημερωθεί. Να το δεχτώ αυτό. Εκείνο που δεν μπορώ να αποδεχτώ καθόλου είναι η συνήθεια αυτή, η κατοχικού τύπου συνήθεια, η οποία σήμερα δεν έχει και καμιά αξία. Δηλαδή, να το πω και διαφορετικά, αύριο μεθαύριο, άμα τα λεφτουδάκια αυτά είναι μαύρα, έχεις πρόβλημα και να τα εμφανίσεις τα χρήματα αυτά. Δηλαδή, έχεις γενικώς πρόβλημα. Δεν είμαστε στο 1970 και 80, έχουν αλλάξει εποχές. Όλα παρακολουθούνται. Άμα σε τσιμπήσουν να έχεις 200 χιλιάρικα μαύρα και η εφορία το μάθει ή βγάλει άκρη, την έκανες. Δεν θα στα πάρει ο απατεώνας από τα κοινόχρηστα, θα στα πάρει ο ΑΔΕ.
1: Φανάγια. Και όλη μέρα είναι στην τηλεόραση, ρε παιδί μου, οι άνθρωποι κάποιες ηλικίες. Δηλαδή, δεν ακούτε τι γίνεται κάθε μέρα.
0: Μα τώρα πάνε οι άλλοι, ας πούμε, και τους λένε είμαστε από το ΔΔΕ. Αυτός ο ΔΕΔΙΕ είναι μάλλον το καλύτερο σύστημα για
1: το
0: να στήσεις.
1: Το καλύτερο παραμύθι, ναι.
0: Από το ΔΕΔΙΕ. Βγάλτα γιατί θα γίνει κάτι. Βγάλε τι έχεις. Πρόκειται περί καραμπινά των απατεώνων. Άμα ακούσετε ότι είναι από το ΔΕΔΙΕ, άμα ακούσετε ότι είναι και τους βλέπετε κιόλας λίγο περίεργους, τηλέφωνο στην αστυνομία απευθείας. Εγώ βασικά δεν θα άνοιγα σε κανέναν. Και νόμιμοι να ήταν και παράνομοι και ό,τι θέλειας ήταν. Δεν πάνε είναι και οι νόμιμοι του ΔΕΔΙΕ. Σ' απ' αυτά μου. Έρχεσαι εσύ στο σπίτι, ναι, με τι παραστατικά θα μου αποδείξεις ότι είσαι από κάπου. Με τι παραστατικά θα μου το αποδείξεις.
1: Αυτές οι υπηρεσίες δεν μπαίνουν στα σπίτια εξάλλου.
0: Εννοείται.
1: Είναι του δικτύου και φτάνουν μέχρι την είσοδο. Δεν έχουν δουλειά μέσα.

0: Εντάξει, το κάποιος θα χαίρεται, φίλτατε πάνω, είναι μια κουβέντα, έτσι. Εσύ απαντάς στο ανενεργά μέσα στον τοίχο που λέει ο Διαμαντίδης, αλλά εντάξει.
1: Στον τοίχο,
0: ναι.
1: Η γιαγιά.
0: Ναι, πραγματικά δηλαδή, μου κάνει εντύπωση, είναι κάτι το οποίο το ακούμε τα τελευταία χρόνια σε καθημερινή βάση. Ποσά τρελά, απατεωνίες διάφορες, όχι το παιδί σου, όχι αδερφή σου, όχι...
1: Και δεν είναι πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Δεν είναι πολλά χρόνια τη μετατροπή.
2: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
3: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες.
4: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
3: Και τώρα... Πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά. Θα μείνω χωρίς αμάξι.
4: Ηρέμησε. Πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7.
5: Έλα και εσύ μαζί μας να ζήσουμε τη χαρά του αθλητισμού. Αθλητικός Σύλλογος Πρωτέα Σερών. Εδώ και 33 χρόνια πρωταγωνιστή με αγάπη για τα παιδιά. Με προγράμματα για όλες τις ηλικίες σε ταεκβοντό, αυτοάμυνα, kickboxing, τένις, χορό. Με ιδιόκτητη αίθουσα οργάνων και με καταξιωμένο επιτελείο προπονητών γυμναστών σε ένα ασφαλές οικογενειακό περιβάλλον. Αθλητικός Σύλλογος Πρωτέα Σερών. Στις Σέρες, επί της Συνόπης 15, έναντι 4ου Γυμνασίου, στον Περιφερειακό και στη Μακεδονομάχων, όπισθεν 4ου Γυμνασίου Σερών. Ο Πρωτέας, τώρα και στο Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνα 6974 700 134 και 2321-0-35-375. Υπεύθυνος προγραμματικός. Διδάκτορ καθηγητής φυσικής αγωγής Δανιηλίδης Παναγιώτης. Γιατί στα παιδιά μας αξίζουν τα καλύτερα.
6: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945 528 148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
7: Με πολλή αγάπη για την ελιά και το λάδι, δημιουργήσαμε μια σύγχρονη μονάδα ελαιοτριβίου που στόχο έχει την παραγωγή ποιοτικού ελαιόλαδου, διατηρώντας όλα τα σπάνια, εξαιρετικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του. Ελαιοτριβίο ψυχρής έκθλιψης, Ανέστης και Τσετζίδης. Τα πλέον υπερσύγχρονα μηχανήματα του κορυφαίου ιταλικού οίκου Mori Tem, με όλες τις πιστοποιήσεις, εγγυώται την ψυχρή έκθλιψη και το άθερμο παραγόμενο παρθένο ελαιόλαδο, το οποίο καλύπτει σε ποιότητα και ποσότητα τον κόπο του παραγωγού. Ελαιοτριβίο ψυχρής έκθλιψης Ανέστης και Τσετζίδης. Στον δρόμο Βυρώνιας Πετριτσίου, σε έναν ολοκένουργιο χώρο με όλους τους αυστηρούς κανόνες υγιεινής, ασφάλειας και προσβασιμότητας σε άτομα αμαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6979 554450.
8: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
9: Μινάς Ιωάννης.
8: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
9: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
8: Με πολυετή εμπειρία.
9: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
8: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
9: Από πλακάκια,
8: κουφώματα,
9: είδη γήινης,
8: υδραυλικά,
9: χρώματα
8: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2-3-23-0-28-274 και 69-93-920-661.
9: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
8: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
9: Επίσημα,
8: μοναδικά,
9: με πολυετή εμπειρία.
10: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
11: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
12: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
11: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
12: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
11: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
12: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
11: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
12: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
11: Ηλεκτρικά παράθυρα,
12: κλειδαριές,
11: φωτισμός,
12: μπαταρίες,
11: σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
12: Βασιλείος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
11: Τηλέφωνο 2323-111-410.
12: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
11: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
1: Να χάσει αυτό το ποσό. Αυτό που ήθελα να σας πω για να μην...
0: Πού έγινε αυτό, έξω από τη Θεσσαλονίκη?
1: Αυτό έγινε στη Λυπή Θεσσαλονίκης, ναι. Λοιπόν, δεν έχει πολύ καιρό, έχει περίπου 2 μήνες. Απλά τίποτα, προς προβληματισμό, να το θέσω σαν προβληματισμό λίγο, ότι μερικές φορές υπάρχουν και εντός του οικογενειακού μας περιβάλλοντος κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να σου πάρουν τα λεφτά και με κάποιο τρόπο βλέπουν ότι δεν μπορούν και στείλουν κάποιες απάτες.
13: Ναι. Μπορεί να υπάρξει και τέτοιες
0: εντός, ναι, απαταιώνες.
13: Απλά να πω κάτι, αυτά εγώ θεωρώ που μπορεί να υπάρχουν, έχετε δίκιο, ότι είναι πιο μεμονωμένα περιστατικά σε σχέση
1: εννοείται.
13: Τους οργανωμένους απαταιώνες τύπου.
1: Εννοείται.
13: Δηλαδή, μακάρι να είχαμε μόνο αυτά τα μεμονωμένα που λέτε και να κλείναμε τους οργανωμένους που είναι στην πένια τέτοια.
1: Το οργανωμένο έγκλημα εννοείται πως είναι σε πολύ μεγάλη έκταση.
13: Βέβαια. Τώρα, ξαναλέω και σας ευχαριστώ. Ο ΔΔΕ, ας πούμε, έχει πολύ σοβαρό ζήτημα. Ο ΔΔΕ έχει πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Οι περισσότερες απάτες που αποκαλύπτονται
0: είναι του ονόματός του.
13: Προσποιούμενοι συνεργάτες, υπάλληλοι του ΔΔΕ κτλ.
0: Στολές, τηλέφωνα.
13: Λοιπόν, υπάρχει
0: εργαλεία.
13: Ζήτημα. Και το ζήτημα αυτό δεν είναι μόνο των απαταιώνων, που προφανώς είναι για τη φυλακή, είναι και του ΔΔΕ. Διότι έχεις σοβαρό θέμα αντιποίηση αρχής, οι απαταιώνες σε βρήκαν εύκολο, βρήκαν εύκολο το να λένε ότι είναι η δική σου υπάλληλη. Είναι και θέμα του ΔΔΕ.
0: Ναι, προφανώς. Παρακαλώ στο 900, ελάτε. Καλημέρα.
14: Καλημέρα.
0: Ποιος είστε?
14: Τίποτα. Δημήτρη. Λοιπόν, μια περίπτωση που θα πω και εγώ από ένα συγγενικό μου πρόσωπο, όντως είναι πολύ καλά ενημερωμένοι για το τι ακριβώς συμβαίνει, ξέρουν ονόματα από παιδιά, από εγγόνια, τα πάντα. 2.000 ευρώ ένα συγγενικό μου πρόσωπο, λίγο μεγάλο σε ηλικία, όντως τα έδωσε και τελείωσε εκεί. Μέχρι που πήγε, περπάτησε κάποια μέτρα για να πάει να τους βρει να τους τα δώσει. Όταν του τα έδωσε και μετά κατάλαβε βέβαια ότι είναι το λάθος.
0: Με ποιο τρόπο του τα απέσπασαν, του συγγενικού σας προσώπου, τι επικαλέστηκαν?
14: Ότι το παιδί τους τράκαρε, ότι ο γιος τους τράκαρε και οπωσδήποτε πρέπει να δώσουν τα λεφτά αυτά για να αποσιωπήσουν την όλη κατάσταση, γιατί θα ζητηθούν πάρα πολλά χρήματα από τον άλλον που έκανε ζημιά. Έδωσε 2.000 ευρώ για να προσπαθήσει να ξεπεράσει το εμπόδιο. Όταν βέβαια τους είδε μετά, ήταν τόσο αργά, η γυναίκα, η θεία μου ήταν καμιά 76 χρονών, προτού περίπου ένα χρόνο, το θέμα δεν ακούστηκε καθόλου. Λοιπόν, ήταν σε τέτοια τραγική κατάσταση που δεν ακούστηκε καθόλου. Ναι. Θέλω να πω να το πω χιουμοριστικά, πραγματικά πρέπει να περνάμε κταίω αυτούς τους ανθρώπους, ρε γαμώτο, γιατί ψηφίζουν κιόλας για τον λόγο ότι είναι δυνατόν τώρα να με πάρει κάποιος τηλέφωνο και να μην πάρω τηλέφωνο στο παιδί μου ή να πάω τόσο αθόρμητα να δώσω τα χρήματα αυτά. Είναι απίστευτο. Πραγματικά είναι απίστευτο.
0: Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, τώρα το παρατράβηξες στο τέλος. Καταλαβαίνω βέβαια την απορία σου για το πώς συμβαίνει αυτό το πράγμα. Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι είναι εξαιρετικά συναισθηματικοί άνθρωποι, φορτίζονται ψυχολογικά με το παραμικρό, κάποιοι οποίοι έχουν παθολογική αγάπη σε ανθρώπους του συγγενικού τους περιβάλλοντος και εκεί χάνουν τα πάντα όταν ακούσουν κάτι. Δηλαδή η λογική πάει περίπατο και λειτουργούν με μια απίστευτη παρόρμηση και είναι το καλύτερο πεδίο για τους απατεώνες. Αυτό όμως που λες είναι πάρα πολύ σωστό. Δηλαδή όταν κάποιος σε παίρνει και σου λέει κάτι, δεν θα το διασταυρώσεις. Δηλαδή θα σε πάρει κάποιος να σου πει κάτι για το παιδί σου μακριά από εδώ, δεν θα πάρεις το παιδί σου τηλέφωνο στην εποχή των κινητών. Στο επόμενο δευτερόλεπτο μπορείς να ξέρεις αν σου λέει αλήθεια ο άλλος ή ψέματα. Ελάτε παρακαλώ. Παρακαλώ, καλημέρα.
15: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα κυρία μου.
15: Και εγώ το βίωσα χτες.
0: Δηλαδή...
15: Πολλά έχω συμβεί, έχουν συμβεί με τη ΔΕΔΙΕ και όλα αυτά. Δεν με ξεπατήσανε. Εγώ ειδοποίησα τη ΔΕΔΙΕ πρώτη φορά που γίνανε. Και τώρα χτες πρωί-πρωί με παίρνουν τηλέφωνο η λογίστρια μου λέει. Λόγω δεν έχω λογίστρια. Και αμέσως ακούω, είμαι λέει υπάλληλος. Και έρχεται ο λογιστής και μου λέει, επειδή είστε συνταξιούχοι, βγήκε ένα ποσοστό, θα σας δώσουν τώρα λέει για ενίσχυση.
0: Ναι.
15: Λέω ναι, τι θέλεις, λέει ξέρεις, δεν πρόλαβε να πει αυτό, εγώ λέω αυτό το ξέρω, εσύ το ξέρεις, λέω αυτό το πράγμα, αμέσως μου το κλείσε.
0: Α, σας το κλείσε κατευθείαν το τηλέφωνο.
15: Ναι, ναι.
0: Τώρα σου λέει βρήκαμε το μάστορά μας τώρα.
15: Τι άλλες δύο φορές πήραν πάλι ο λογιστής, αλλά εγώ από το πρωί, εδώ και ένα χρόνο, μέχρι και η αστυνομία με φανερώθηκε και μου μίλησε, κόντεψε να με αυτόσει. Είμαστε και σας προστατεύουμε. Καλά κάνατε και τους βρήσατε και τους κάνατε με τη ΔΕΔΙΕ και αυτά. Ναι. Και εμείς σας προστατεύουμε και είσαι. Και το αποτέλεσμα ήταν, με δώσανε και τώρα αλήθεια ψέματα και τον αριθμό του διευθυντή και το τηλέφωνο και όλα αυτά και το γραφείο.
0: Ψέματα
15: και όλα
0: είναι,
15: ήταν
0: κύριε,
15: για να με περιπλέξουν.
0: Ψέματα αλλά, είναι. Οι διευθυντές δεν δίνουν τα τηλέφωνα ούτε σε εμάς που είμαστε τη δουλειά.
15: Και τους είπα και κάτι βρώμικα λόγια που δεν τα συνήθιζα ποτέ.
0: Καλά κάνατε.
15: Και αρχίσανε με λογιστές.
0: Καλά κάνατε. Κυρία μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το λογιστές, για όσους δεν πάει το μυαλό σας, είναι η υπόθεση Νοεμβρίου. Η ενίσχυση δηλαδή, απευθείας ενίσχυση. Καλά τα λέω κύριε Διαμαντίδη, έτσι. Είναι πολύ ενημερωμένοι οι απατεώνες δηλαδή.
13: Οι απατεώνες είναι ενημερωμένοι.
0: Πιάνουν το κλικ κάθε περίοδο.
13: Βέβαια, η δουλειά τους είναι
0: και
13: αυτή.
0: Και παίζουν εκεί.
13: Μα η δουλειά τους είναι. Εγώ θα σας δώσω ξανά τη γενική οδηγία. Είναι γενική οδηγία αυτή. Μην ανοίγετε σε κανένα την πόρτα, μην απαντάτε σε κανένα τηλέφωνο από οποιονδήποτε είναι. Ο λογιστής που στην πραγματικότητα μπορεί να έχετε, όσοι έχετε δοσοληψία με το λογιστή τακτική, έχει άλλους τρόπους και επικοινωνεί μαζί σας. Ένας είναι το email και ένας δεύτερος είναι να σας πάρει τηλέφωνο από το δικό του τηλέφωνο, να ξέρετε ποιο είναι το τηλέφωνο του λογιστή σας, όχι να σηκώνετε του όποιου το τηλέφωνο. Και όποιος έρθει στην πόρτα έξω. Δεν ξέρεις πια αν αυτός που ήρθε στην πόρτα ποιος είναι. Έξω, τέλος. Μην ασχολείστε δηλαδή με κανέναν από όλους αυτούς. Με κανέναν. Γιατί δεν μπορείτε να διακρίνετε πολύ τι είναι γνήσιο και τι είναι πλαστό.

0: επίσης μη σηκώνετε τηλέφωνα στο κινητό σας τα οποία δεν είναι περασμένα στη μνήμη του κινητού σας. Το λέω ευθέως, είναι ένας τρόπος άμυνας, δεν πειράζει, είναι κάποιος άσχετος. Αν κάποιος πραγματικά χρειάζεται να σας βρει, θα σας βρει. Λοιπόν, μη σηκώνετε τηλέφωνα στο κινητό, γενικός κανόνας είναι αυτός, ειδικά για τους ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, που δεν είναι περασμένα στη μνήμη του κινητού σας. Και οι νεότεροι, ασχοληθείτε με τους γονείς σας, ρε. Ειδικά όταν είναι μεγάλοι. Και το λέω, εγώ έχω περάσει από αυτή την κατάσταση. Άμα δεν ασχοληθείτε με τους γονείς σας 80, 75, 95, 90, αν δεν ασχοληθείτε να τους στήσετε 5 πράγματα, να έχουν ένα κινητό να μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σας, εύκολο κινητό, εύκολη συσκευή, να μπορείτε να τους βρείτε και να σας βρουν. Αν δεν τους πείτε 5 πράγματα, δεν τους βοηθήσετε σε κάτι, μην τους παρατάτε, να πούμε, στα σπίτια τους και δεν μπορούν να βγάλουν άκρη με την καθημερινότητά τους.
1: Το επόμενο μεγάλο πρόβλημα στις τηλεφωνικές απάτες λέγεται AI, τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, τώρα έδεσε το γλυκό ακόμη καλύτερα, μπαίνει το κερασάκι στην τούρτα. Μπορούν να υποκλέψουν φωνή και να βάλουν να λέει η γνώριμη σε κάποιον φωνή ό,τι θέλουν και να είναι AI, να μην είναι πραγματικό πρόσωπο. Δηλαδή με καλούν εμένα, κλέβουν τη φωνή μου για κάποια δευτερόλεπτα, δίνουν στην AI τη φωνή μου. Το κάναμε εμείς για να παίξουμε τις προάλλες, θα μας πει ο Χρήστος. Λοιπόν, δίνουν τη φωνή μου στο σύστημα της τεχνητής νοημοσύνης, τις δίνουν κείμενο, τι θέλουν να πει, και με τη δική μου τη φωνή μπορούν να πάρουν τηλέφωνο στη μάνα μου και να ακούει η μάνα μου εμένα να λέω ό,τι θέλουν αυτοί.
2: Και κάτι άλλο, Σάκη, κυρίες και κύριοι, Δημήτρη. Πέρα από τη φωνή, αντιγράφουν και νούμερα. Προσέξτε τώρα. Κάλεσαν την προηγούμενη εβδομάδα τη μαμά μου. Είναι 81 στα 82. Μια χαρά είναι, ούτε Αλτσχάιμερ, ούτε Άνια. Ήταν από νούμερο του ΔΔΕ. Καταλάβατε τι λέω. Νούμερο του ΔΔΕ. Και της είπαν, κυρία μου, βέβαια είναι καλά δασκαλεμένη και ευτυχώς δεν έπεσε στην παγίδα. Κυρία μου, παίρνουμε από τον ΔΔΕ, δείτε και αυτό το νούμερο, ελέγξτε το. Και το έλεγξε και όντως είναι νούμερο του ΔΔΕ. Πλέον κοπιάρουν και νούμερα και πέρα από τη φωνή σου μπορεί να πάρουν μακριά από εδώ στη μαμά μου τηλέφωνο και να είμαι εγώ και να δει και το νούμερό μου. Οπότε πλέον θα πρέπει να βγάζουμε και κάποια συνθηματικά. Δηλαδή όταν τηλεφωνώ εγώ στη μαμά μου να μου λέει εκείνη μπλε και να της λέω εγώ κόκκινο. Είναι σύνθημα παρασύνθημα. Αυτό που κάναμε στη Σκοπιά. Για να μπορούμε να καταλάβουμε πλέον ότι αυτός που μας τηλεφωνεί είναι αληθινός. Με και νούμερα κοπιάρουν.
0: Κοίταξε,
2: Δημήτρη,
0: αν θέλεις κάτι από τη μαμά σου και από τον μπαμπά σου που αφορά πάρε 2.000, πάρε 3.000, να πας εσύ.
2: Συμφωνώ.
0: Να πας εσύ εκεί. Δεν γίνονται αυτά έτσι. Λοιπόν, να πας εσύ εκεί. Να σε δει. Λοιπόν, δεν είναι πήρε ένας στο τηλέφωνο, έλα το παιδί σου κινδυνεύει, έλα είναι στην εντατική, βάλε 3.000, βάλε 5, βάλε 10. Τι είναι αυτό, ποιος είναι αυτό. Αυτά δεν γίνονται. Δεν πρόκειται να σας πάρει καμιά κλινική τηλέφωνο να σας ζητάει 10.000 ευρώ, ούτε δεν δει ένα να σας ζητάει λεφτά. Είναι απατεώνες όλοι αυτοί. Όλοι. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Κανείς δεν σας ζητάει λεφτά από το τηλέφωνο, το ξέρετε αυτό. Γενική αρχή. Ούτε η εφορία ζητάει λεφτά από το τηλέφωνο, ούτε οι τράπεζες ζητάνε λεφτά από το τηλέφωνο. Κανείς. Όποιος ζητάει λεφτά από το τηλέφωνο είναι απατεώνας. Και το παιδί σας, ακόμα απατεώνας και αυτός, να έρθει εκεί πέρα να τα ζητήσει.
1: Κλασικός Διαμαντίδης. Χρήστο, έλα λίγο να εξηγήσουμε το σύστημα, αφού ακούσουμε τον Κωνσταντίνο.
2: Να σας πω λοιπόν ότι χορηγός της εκπομπής είναι η Telecom και είναι και μεγάλος χορηγός του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Αυτή τη χρονιά δεν θα δεις απλώς τις ιστορίες που έρχονται στο φως στη μεγάλη αίθουσα, θα συνδεθείς και με τη μαγεία τους. Μπες στην ενότητα Magenta Moments στο Telecom App και πάρε μέρος στην κλήρωση για να κερδίσεις το πιο κινηματογραφικό διήμερο στη Θεσσαλονίκη.
1: Διήμερο στη Θεσσαλονίκη, ωραίο αυτό.
2: Ναι, εμείς Θα πάμε στη Θεσσαλονίκη. Και δεν είναι κακό αυτό. Δεν θα ήθελες να φύγεις από το σπίτι σου και να μείνεις σε ένα πολύ ωραίο ξενοδοχείο στο κέντρο για δύο μέρες.
1: Μια χαρά.
2: Μια χαρά.
1: Και να το παίζω τουρίστα στην πόλη μου. Ωραίο μου ακούγεται.
2: Ό,τι καλύτερο.
1: Μια χαρά. Αλλά αν είστε και απ' έξω, ακόμα καλύτερα. Έχουμε γίνει και προορισμός weekend. City break που λένε και στο χωριό μου. Α, ωραία πράγματα. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Γιατί εμείς, εντάξει, είναι και λίγο επαγγελματική διαστροφή και λίγο που πρέπει να είμαστε μέσα σε όλα και λίγο που μας χρειάζονται και πράγματα για τις δουλειές μας. Μπαίνουμε στη διαδικασία κατά καιρούς να δοκιμάζουμε ό,τι κόλπο κυκλοφορεί. Ο Χρήστος Καλτσάς πριν από λίγες μέρες μπήκε στη διαδικασία να παίξει με αυτό το σύστημα. Εμείς το χρησιμοποιούμε για να κάνουμε τις δουλειές μας. Και άλλοι βέβαια το χρησιμοποιούν για να κάνουν τις δουλειές τους. Απλά οι άλλοι κάνουν κάτι άλλες δουλειές που λέγονται απατεωνιές. Λοιπόν, ακούστε τώρα.
3: Το σύστημα που κλωνοποιεί τη φωνή δεν είναι κάτι δύσκολο να το βρεις αν ξέρεις. Ουσιαστικά τι κάνει αυτό? Δίνεις ένα δείγμα φωνής. Όσο πιο μεγάλο, τόσο πιο ακριβές θα βγει η κλωνοποιημένη φωνή. Πρέπει να είναι καθαρό. Το περνάς στο σύστημα, ακούει τη φωνή, την καταγράφει και μετά μπορείς να γράψεις ό,τι θες και να το πει ακριβώς ή σχεδόν ακριβώς με ακρίβεια 99,5% όπως η αρχική φωνή.
1: Ναι, συν το ότι ο ήχος τηλεφωνικά δεν είναι πεντακάθαρος, σιγά μην καταλάβεις ναι. Ότι είναι μια κλεψίτυπη φωνή, ότι πήραν την χρειά και οτιδήποτε άλλο, την κλωνοποίησαν και έχουν βάλει κάποιον να μιλάει με τη φωνή ενός οικείου σου προσώπου.
3: Ναι, βέβαια να πούμε το εξής. Το σύστημα αυτό που αναφέρουμε είναι για ηχογραφημένες φωνές.
1: Ναι.
3: Που σημαίνει ότι λες κάτι μια φορά και τέλος. Τώρα το σύστημα που σε παίρνω τηλέφωνο και μιλάω με τη δική σου φωνή πάλι, αλλά απαντάω και σε αυτά που μου λέει real time ο άλλος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, αυτό είναι ένα βήμα ακόμα παραπάνω.
1: Το οποίο υπάρχει.
3: Και αυτό υπάρχει,
1: υπάρχει
3: φυσικά.
1: Αυτό.
3: Αλλά αυτό είναι ακόμα πιο εξειδικευμένο. Να. Γιατί πρέπει το AI.
1: Σου απαντάει με την κλεμμένη φωνή. Δηλαδή.
3: Σου απαντάει με την κλεμμένη φωνή που έχεις φορτώσει στο AI και real time δίνει και απαντήσεις με τη φωνή σου.
1: Ναι.
3: Έτσι, το AI ναι, απαντάει.
1: Αυτό το κάνει ακόμα χειρότερο.
3: Ναι, φυσικά το κάνει ακόμα χειρότερο.
1: Γιατί δεν είναι ότι θα του δώσεις ένα κείμενο που θέλεις να εκφωνήσει, θα ανοίξει η γραμμή στη συνδιάλεξη, θα πει αυτά που είναι να πει και τέλος. Εδώ έχεις κανονική συνδιάλεξη.
3: Αυτό ακριβώς. Εκεί είναι το χειρότερο. Αυτό είναι πιο δύσκολο ακόμα να γίνει για αυτόν που δεν ξέρει. Αλλά εν πάση περιπτώσει και αυτή η τεχνολογία
1: ναι,
3: υπάρχει.
1: Αυτό μπορεί να είναι ζήτημα και για αυτόν που ξέρει. Όχι μόνο για αυτόν που δεν ξέρει. Ναι. Δηλαδή εδώ μπορεί να βρεις τον πελά σου και αν είσαι... όχι μόνο στην κατηγορία κάποιον που είναι τεχνολογικά αναλφάβητη, μπορεί να βρεις τον πελά σου και αν είσαι μέσα στα πράγματα και ασχολείσαι με αυτά, δηλαδή να τη βρεις από εκεί που δεν το περιμένεις.
3: Πολύ σωστό, γι' αυτό λοιπόν συμφωνώ και με τον Δημήτρη που είπε προηγουμένως ότι όποιος σας χτυπάει την πόρτα είναι εκ των προτέρων ένοχος μέχρι αποδείξεως εναντίου.
1: Να.
3: Το ίδιο ισχύει και για το τηλέφωνο.
1: Και επίσης μην κρατάτε το τηλέφωνο σε συνδιαλέξεις, σε μακρόσυρτες συνδιαλέξεις με ανθρώπους που δεν ξέρετε. Δηλαδή...
0: Σας πήραν από το αέριο να κάνουν ανανέωση του συμβολαίου. Κλείστε τους. Κλείστε τους. Θέλετε να κάνετε ανανέωση συμβολέου στο αέριο? Ναι, στο κατάστημα. Ξέρετε αν είναι από το αέριο? Σας ζητάνε λεφτά κάποιοι από το αέριο ή κάποιοι από την κινητή τηλεφωνία? Είναι απατεώνες. Κανείς δεν ζητάει λεφτά να του τα βάλεις σε ένα λογαριασμό κάπου που στον δίνει τηλεφωνικά παρακαλώ και σου λέει γράψουν και βάλε μου αυτά τα λεφτά. Είναι απατεώνες. Απριόρι. Όλοι. Όλοι. Δηλαδή δεν υπάρχει εταιρεία σοβαρή, υπηρεσία σοβαρή που να σας δώσει τηλεφωνικά οδηγίες για να τους βάλετε λεφτά. Είναι απατεώνες, καταλάβετε το. Είναι απατεώνες στα ίσια. Εταιρείες, αν θέλουν να σας βρουν και τους χρωστάτε, θα σας στείλουν επιστολή.
1: Λοιπόν, στα τελευταία περιστατικά επί του θέματος, μένει.
4: Πριν δύο μέρες είχε συλληφθεί μία 38χρονη, η οποία προσποιούνταν τη λογίστρια και έπαιρνε τηλέφωνο στα υποψήφια θύματα της προκειμένου να συγκεντρώσουν χρήματα και κοσμήματα για να αποφύγουν πρόστιμα από την εφορία. Πριν δύο μέρες συνελήφθη για δύο υποθέσεις, νεότερο ενημερωτικό για την ίδια υπόθεση σε άλλες δύο υποθέσεις στη Θεσσαλονίκη, συνολικά κατάφερε να αποσπάσει πάνω από 31.000 ευρώ σε μετρητά, κοσμήματα αξίας 180.000 ευρώ και 127 χρυσές λίρες.
3: Ωραία. Καταπληκτικά, οι γραμμές είναι στη διάθεσή σας.
0: Έχει διάφορα περιστατικά ανά την Ελλάδα που εμπλέκονται δίθεν λογιστές. Εδώ θα πω κάτι, και επειδή έχουμε ασχοληθεί πολύ με τους λογιστές από αυτή την εκπομπή. Οι φορείς των λογιστών, οι θεσμικοί φορείς των λογιστών, και οι κατατόπους και οι πανελλήνοι έχουν ευθύνη. Όχι ευθύνη για αυτούς που προσποιούνται τους λογιστές, έχουν ευθύνη στην προάσπιση του επαγγέλματός τους. Σε όλα τα επαγγέλματα υπάρχουν καλοί και κακοί, είναι προφανές αυτό. Αλλά επειδή οι λογιστές είναι ένα επάγγελμα το οποίο είναι πολύ κοντά στο κομμάτι της διαχείρισης του εισοδήματός σας, πώς θα το διαχειριστείτε, τι θα δηλώσετε, πώς θα το κάνετε. Είναι κρίσιμο επάγγελμα, δεν είναι υδραυλικός.
3: Ναι. Τα ξέρουν όλα τα περιουσιακά.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι η ιδιαιτερότητα του επαγγέλματος. Λοιπόν, η ευθύνη των φορέων είναι να προασπίσουν το επάγγελμα και να ενημερώνουν τακτικότατα για το ποιοι είναι πραγματικά λογιστές και ποιοι είναι μούφα λογιστές, μαϊμού λογιστές. Γιατί έχει και τέτοιους.
3: Ελάτε λίγο στις γραμμές, το 900 πρώτα, καλημέρα.
5: Καλημέρα. Η Αλεξάνδρα είμαι.
3: Ναι, Αλεξάνδρα.
5: Εγώ δέχομαι και τηλεφωνήματα από Ιταλία, από Γαλλία. Και ο τελευταίος μου ζήτησε 200.000, πως ήξερε και το όνομά μου, πως ήξερε ότι είχα και τις 200.000. Εκεί είναι το πρόβλημα.
3: Και σας είπε τι, ότι αυτά τα λεφτά θα γίνουν τι.
5: Ναι, για επένδυση. Εάν δεν τα κατεβάσεις κάτω, ανεβαίνω επάνω με τον σύντροφό μου και σε μαχαιρώνω. Ρε, άντε γαμίσου, του λέω, και το κλείνω.
3: Αλεξάνδρα, Αλεξάνδρα, καλή σου μέρα. Ρε, Αλεξάνδρα. Αλεξάνδρα, θα χρειαστεί μετά να σου ζητάμε δανεικά τα 200 για να μας βγάλουν από μέσα με την αγωγή που θα φάμε. Παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
3: Καλή σας μέρα.
6: Ωραίο αυτό. Λάζαρος το όνομα.
3: Ναι, Λάζαρ.
6: Λοιπόν, παρόλο ότι προσέχω, έχω το νου μου, γνωρίζω, ακούω και όλα αυτά που λέει ο Δημήτρης εδώ και πολλή ώρα, μου έρχεται μήνυμα στο email από τη Eurobank και είναι, τι να σου πω, κάτσε καλά.
3: Ίδιο.
6: Και ότι ίδιο, η ίδια Eurobank λες, παιδί μου, ότι το έστειλε. Λοιπόν, και γράφει και επιβεβαίωση στοιχείων και το πατάω. Και λέω, όπα, πριν λέω αφήσω το δάχτυλο, το σέρνω πάνω στην οθόνη, σε smartphone αυτό,
3: ναι.
6: Και πηγαίνω στο email, στον αποστολέα. Και λέω, πόσο εύκολο είναι να την πατήσει κανείς.
3: Ναι. Και
6: ένα
3: βλέπετε,
6: αυτό
3: και βλέπετε
6: πριν,
3: ότι ο αποστολέας είναι ό,τι να είναι.
0: Κουκουρούκου.
6: Ό,τι ναι, να είναι κυριολεκτικά. Και το τελευταίο που ζήσαμε πριν από 4 μέρες, που ήταν και το παιδί στο σπίτι με λόγω ασθένειας, είναι που παίρνα τηλέφωνο από την Eurobank. Σε διάστημα 3 ημερών πήραν τηλέφωνο 4 φορές.
0: Τι θέλανε, τι θέλανε αυτοί οι δήθεν από την συγκεκριμένη τράπεζα που λέτε?
6: Το νούμερο είναι αυτό που είπε προηγουμένως ο Κώστας, νομίζω.
0: Ναι.
6: Και το έχω ξαναζήσει το έργο.
3: Ότι
6: εμφανίζεται τσεκάρατε, το νούμερο.
3: Α, τσεκάρατε ότι είναι όντως του φορέα που
6: κάνουν. Ναι.
0: Και τι θέλανε, ναι, ακριβώς?
6: Επειδή άκουγαν παιδική φωνή, το έκλειναν. Αλλά προσπαθούσαν ξανά και ξανά και ξανά.
3: Ναι, σου λέει, θα το σηκώσει κάποιος μεγάλος κάποια στιγμή.
6: Σε σταθερό αυτό το πράγμα.
3: Σε σταθερό.
6: Όχι στο κινητό. Και όταν πήρα τηλέφωνο στη Eurobank, εγώ που τους πήρα τηλέφωνο, μου λένε, δυστυχώς έχουμε, λέει, πάρα πολλά περιστατικά. Ανήκει το νούμερο, λέει, σε εμάς, αλλά δεν καλούμε, λέει, ποτέ με αποτέλεσε στους πελάτες.
0: Για να σας καλέσει η τράπεζα, και είναι πάλι γενική αρχή αυτή, σε σταθερό ή σε κινητό τηλέφωνο. Οι κλήσεις των τραπεζών είναι βασικά, αν γίνουν ξαναλέω, σπάνια πια, γιατί οι τράπεζες έχουν αλλάξει τρόπο λειτουργίας εδώ και αρκετά χρόνια. Βλέπετε ότι είναι αρκετά πρόσφατα.
7: Η ώρα είναι 10 με τόνο. Διάλειμμα για διαφημίσεις.
8: Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
9: Μαμά, τι θα φάμε?
10: Ό,τι φέρεις από τον Κάντζα.
9: Μπαρμπαστάθις φασολάκια 420 γραμμάρια, ένα συν ένα δώρο. Αγελαδινό τυρί λευκάρων, 5,58 το κιλό. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, 19,43. Μίξ 3 τυριά τριμμένο, 200 γραμμάρια ρόγιαλ, 2,25. Λουκάνικα hot dog, μικρές φάρμες, 5,54 το κιλό. Και Πάρις ανίκας για τόστ, 7,25 το κιλό.
10: Αριέλ υγρό, 44 μεζούρες, 9,79. Σερβιετάκια Everyday Normal 20 τεμάχια 1,33. Και Βέρο μαλακτικό 1,5 λίτρο 3,45.
9: Κατάλαβα, διατροφή πάλι.
10: Από Δευτέρα έως Τετάρτη, λουκάνικα χωριάτικα 6,40 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, μπριζόλα και πανσέτα 5,45 το κιλό.
9: Έφυγα!
10: Supermarket Kansas. Τιμές θαύμα για όλους.
11: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
12: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
11: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
12: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
11: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
12: 355-54.
13: Και εκεί που πήγαινα προχτές, να σου μια τουρίστρια. Hey, you, της λέω. Do you know Ακρόπολης?
14: No, no.
13: Do you know Λευκός Πύργος?
14: No, no, what is this?
13: Μωρέ, do you know Χριστόπουλος?
14: Oh, yes. Έπιπλα.
13: Έπιπλα Χριστόπουλος. Για το σαλόνι, την κρεβατοκάμαρα και το παιδικό σας δωμάτιο.
14: Με μεγάλη ποικιλία στρωμάτων σε ασυναγώνιστες τιμές.
13: Όλα μας τα έπιπλα προσαρμόζονται στις ανάγκες του χώρου σας.
14: Θα μας βρείτε στο Χριστός Ερών έναντι Βιπέ. Στην ιστοσελίδα μας και στο Facebook πληκτρολογώντας Έπιπλο Χριστόπουλος.
13: Τηλέφωνο 2321-078-281.
15: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
13: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 23-23-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
16: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
13: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο?
10: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του.
13: Car Service Νούλης.
10: Εξειδικευμένο συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων σε Mercedes,
13: BMW,
10: Mini Cooper,
13: Volvo,
10: Volkswagen,
13: Audi,
10: Seat,
13: Skoda.
10: Έλεγχος με εργοστασιακά διαγνωστικά τελευταίας γενιάς.
13: Διάγνωση και προγραμματισμός των εγκεφάλων.
10: Σέρβις και σε άλλες μάρκες αυτοκινήτων.
13: Επίσης 4x4 και επαγγελματικά.
10: Στο Car Service Νούλης παρέχουμε υπηρεσίες
17: εμπειρίες υψηλών απαιτήσεων με έμπειρο προσωπικό σε χαμηλές τιμές όπως επιβάλλουν οι καιροί.
18: Service Air Condition με απολύμανση της καμπίνας,
17: ευθυγράμμιση και σύγκληση τροχών και 4x4.
18: Ζυγοστάθμιση τροχών, κάρτα καυσαερίων δίζελ και βενζίνης.
17: Διαθέτουμε αμορτισερόμετρο για τον έλεγχο των αμορτισέρ.
18: Φρενόμετρο για τη σωστή πέδηση του οχήματος.
17: Τζογόμετρο για τυχόν φθορές στο σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης.
18: Διορθώνουμε τους προβολείς των οχημάτων που θολώσανε με πλήρη επιτυχία.
17: Ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες μας.
18: Car Service Νούλης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
17: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 2323-031-939.
19: Για περισσότερο από 50 χρόνια, πρώτος στο νομό Σερών, πρώτος στην επιλογή σας. Ελαιοτριβείο και Χλιμπάρης. Με υπερσύγχρονο εξοπλισμό και μεθόδους για κορυφαία ποιότητα και μέγιστη απόδοση στο παραγόμενο λάδι. Και υπηρεσία παραγωγής βιολογικού λαδιού. Κλείσε τώρα ραντεβού στο 2323-051-058. Πάνω από 50 χρόνια, ελαιοτριβείο και Χλιμπάρης. Στο Βαμβακόφυτο Σερών. Για περισσότερο από 50 χρόνια. Πρώτος στο νομό Σερών, πρώτος στην επιλογή σας.
20: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
21: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-024-078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειες στη Στοά και Ροδόπολη.
22: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
23: Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
24: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
25: Όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
27: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
28: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
26: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
29: Πώς είπατε?
30: Κρύο! Ας γελάσω!
29: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
31: Στο κρυολόγημα.
32: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
33: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει? Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
34: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
33: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
34: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
33: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
34: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
35: Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
0: Τάκι, καφέ.
1: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλ ήπιε σήμερα.
0: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο μπαρόνε αράμπικα 100% των φορόλ.
1: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
2: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
3: Η μοναδική τους ποιότητα παίρνει 10. Η ιδιαίτερη γεύση τους άριστα 10. Νέα σειρά κορυφαίο 10-10. Γαλοπούλα, χειρομέρι, κοτόπουλο. Ποιοτικό και διαφορετικό. Πασιάς, το καλύτερο για σας.
4: Ό,τι αξίζει θέλει τέχνη και χρόνο. Γι' αυτό και ο Πασιάς συνδυάζει τα πιο εκλεκτά κομμάτια κρέατος με τα πιο αρωματικά μπαχαρικά και τα αργοψύνει σε ξύλα βελανιδιάς για 5 ώρες. Έτσι έχουν όλο το χρόνο για να βγάλουν την ιδιαίτερη γεύση και την οστιμιά τους. Νέα σειρά ψητά αλαντικά κορυφαίο. Χοιρινό, γαλοπούλα και κοτόπουλο. Δεν τους δώσαμε τυχαία αυτό το όνομα.
5: Καλά νέα της ημέρας από τον Μασούτη. Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, δόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά Πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Έφτασε ο καιρός να περάσεις κταίο. Κάνε την καλύτερη επιλογή. Auto Vision. Με 3 κταίο στη Θεσσαλονίκη, όπου κι αν βρίσκεσαι.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψωνιά?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Auto Vision για κταίο.
11: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Auto Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

0: για κατσικίσιο Καραγιάννη. Το τυρί που ξεχωρίζει για τη γεύση του και το άρωμά του, με συνταγή που χάνεται γενιές πίσω από την Αρναία Χαλκιδικής.
1: Μαμά, έχει κατσικίσιο τυράκι Καραγιάννη.
2: Πάντα έχει κατσικίσιο Καραγιάννη, μωρό μου, μα ποτέ δεν φτάνει.
1: Μαμά, θέλω κι άλλο Καραγιάννη.
2: Να γιατί δεν φτάνει. Άφταστη θρεπτική αξία, άφταστη ποιότητα.
1: Και τέλεια γεύση.
2: Απίστευτα θρεπτικό από αγνό κατσικίσιο γάλα από το Χολομόντα. Φτιαγμένο με παραδοσιακό τρόπο στην Αρναία Χαλκιδικής. Μεγάλωσε γενιές και γενιές.
1: Κατσικίσιο Καραγιάννη. Κανένα δεν το φτάνει.
3: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σερή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπο στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του κλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι noodle το παιδί.
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
6: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή γιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
7: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Έχετε επιχείρηση στην Κεντρική Μακεδονία και θέλετε να την αναπτύξετε? BSS, Building Solid Success, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων. Με εμπειρία 25 χρόνων παραμένουμε δίπλα στις ανάγκες κάθε επιχειρηματία. Ολοκληρωμένο δίκτυο γραφείων σε Αθήνα, Λάρισα, Πάτρα, Βόλο και στη Θεσσαλονίκη, Στέλιο Καζαντζίδη 47 Θέρμη. Ενημερωθείτε σήμερα για τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ της περιφέρειας. bssplus.gr. Τηλέφωνο 2310-512601.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιζα με Θράκων.
11: Ήρθε η ώρα για γλυκάκι, τότε πάμε στο πιο γλυκό μαγαζί της πόλης, Γλυκοπωλείο Ναούμ. Εκπληκτικές σοκολατόπιτες σε πολλές απίθανες γεύσεις, σοκολατάκια με πραλίνες και με φρούτα. Τούρτες με γεύσεις που θα σε τρελάνουν και δεν ξεχνάμε το πολύτικο τσουρέκι αποκλειστικά με φρέσκο βούτυρο. Γλυκοπωλείο Ναούμ, Βενιζέλου 74. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
12: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
13: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
12: Μας τώρα, βοήθεια.
13: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
14: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
13: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
14: Κέβε, εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
12: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνη.
13: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Και δε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
15: Γιαγιά μου, τι έχεις?
16: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
15: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
16: Γιατί, γιατί κάτι με τριγυρίζει.
15: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
16: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
15: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το...

0: κάνεις αμέσως. Αμέσως.
1: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.

0: εξερευνήσετε περισσότερα. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Στον Επτάλοφο επιλέγουμε το καλύτερο. Black Angus με πλούσιο μαρμάρωμα, μοναδική τρυφερότητα και βαθιά γεύση για μια πραγματικά ξεχωριστή γευστική εμπειρία. Γιατί το premium κρέας δεν είναι απλώς επιλογή, είναι απόλαυση. Επτάλοφος Κρεοπολίων. Μεγάλο Αλεξάνδρου 24, στους Αμπελόκηπους. Η γεύση στο υψηλότερο επίπεδο.
2: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Εδώ και 40 χρόνια, το φυσικό κατάστημα ηλεκτρικών Δηλερής παραμένει ένα από τα παλαιότερα και πιο διαχρονικά καταστήματα της πόλης. Ενώ το Δηλερής.gr είναι από τα πρώτα e-shop ηλεκτρικών στην Ελλάδα, με παρουσία 2 δεκαετιών. Δηλερής, 3 γενιές εμπειρία στα ηλεκτρικά, με καλές τιμές, γρήγορη παράδοση και πάνω απ' όλα προσωποποιημένη εξυπηρέτηση. Ο Δηλερής ήταν, είναι και θα είναι δίπλα σε κάθε σπίτι που αναζητά αξιοπιστία και σεβασμό στις ανάγκες του. Ζάκα 12 στη Νεάπολη και στο Δηλερής.gr.
4: Καλή σας μέρα. Είναι 10 και 19 πρώτα λεπτά. Έχει πάει Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη, φίλες και φίλοι. Άιντε φτάνει, έβρεξες. Φτάνει τώρα.

0: επειδή μερικοί μπορεί να σχολιάζετε, το να μιλάς στο Θεό δεν είναι πρόβλημα. Άμα τον ακούς να σου μιλάει είναι το θέμα. Έτσι. Ναι, γιατί μπορεί να αρχίσετε να πιστεύετε διάφορα. Εντάξει.
1: Η ΟΤΕΚΟ υποστηρίζει την εκπομπή που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα κορυφαία ΚΤΕΟ της Ευρώπης, γιατί έχει άριστη εξυπηρέτηση, φιλικό περιβάλλον, άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, τηρεί όλα τα μέτρα προστασίας και ασφάλειας και φυσικά διαθέτει τη γνωστή πρωτοποριακή υπηρεσία delivery. Έρχεται, παίρνει το όχημα από το χώρο σας, το περνάει τεχνικό έλεγχο και το επιστρέφει on time. Βρίσκεται δίπλα στο Mediterranean Cosmos και λειτουργεί καθημερινά και το Σάββατο. Για ραντεβού, oteco.gr.
0: Έχει κλείσει για τα ογκώδη οχήματα η Εγνατία στο τμήμα από Ξάνθη μέχρι Κομοτηνή για τους γνωστούς πολύ ισχυρούς πλευρικούς ανέμους που κατά καιρούς έχουν ανατρέψει και ογκώδη οχήματα. Άρα όσοι οδηγείτε αυτοκίνητο άνω των 3,5 τόνων μέχρι Νεοτέρας δεν περνάτε από το Ξάνθη Κομοτηνή στην Εγνατία. Θα πάτε από τον παλιό, μέσω Πορτολάγος δηλαδή. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει κανένας πλευρικός στην περιοχή εκεί μεταξύ Ξάνθης και Κομοτηνής. Είναι αυτό που λένε, ποιος βαρδάρης. Ας το πάρει το αυτοκίνητο, να το στείλει στη θάλασσα. Και αν είναι και ογκώδες, έχει μεγάλη επιφάνεια. Αν σε βρει κάθετα, μην το συζητάς. Έχουν ανατραπεί κατά καιρούς πολύ μεγάλα οχήματα ογκώδες.

0: Όσοι μπήκατε στα τελευταία λεπτά στην παρέα μας, πετύχατε να συζητάμε απάτες, πάσης φύσους, τηλεφωνικές, με email, ηλεκτρονικές δηλαδή, ή οποιασδήποτε άλλες, οι οποίες οδηγούν στο οι επιτίδη να αποσπούν πολύ μεγάλα ποσά από ανθρώπους οι οποίοι παλιά ήταν στην κατηγορία των ηλικιωμένων και αφελών απαραίτητος. Εδώ, έτσι όπως έχει βελτιωθεί η τεχνολογία στα χέρια των απατεώνων, έχει κάνει θαύματα. Δηλαδή μπορεί να σε ξεγελάσουν ακόμη και αν είσαι τεχνολογικά εγγράμματος και μάλιστα του πανεπιστημίου, και παίζεις όλα αυτά τα μαραφέτια, τα γκατζετάκια στα δάχτυλα του ενός χεριού. Δυστυχώς έχει αγρέψει πάρα πολύ η κατάσταση. Δυστυχώς.
1: Ναι, απάτη βλέπω. Αυτή είναι αθηναϊκή απάτη στην Αθήνα. Χθες το απόγευμα, άνδρα στην Κυψέλη επιτίδη προσποιήθηκαν. Το βλέπω τώρα μπροστά μου, έχω το πρώτο θέμα. Προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Να τους ο ΔΔΕ πάλι. Κατάφεραν να το αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 300.000 ευρώ. Δηλαδή 300 χιλιάρικα είχε στο σπίτι ο άνδρας. Καλά, δεν κόψαν απόδειξη, είναι προφανές που τα πήραν. Αλλά είναι ακριβώς η ίδια περίπτωση που συζητούσαμε και νωρίτερα με την 89χρονη.
0: Αυτό στην ηλικία είναι.
1: Δεν διευκρινίζεται αυτή τη στιγμή στην είδηση. Τη βλέπω πολύ σύντομη είδηση. Λοιπόν.
0: Ωραία. Τώρα επανερχόμαστε σε αυτό που ξεκίνησα να λέω πριν το διάλειμμα και κατευθείαν εσύ έτοιμος να βγάλεις νύχια. Αναφώνησα λοιπόν. Γιατί η προηγούμενη απάτη που συζητούσαμε ήταν των 220.000, εδώ τώρα ο Δημήτρης αναφέρει για 300 χιλιάρικα και έλεγα, τι είναι όλα αυτά τα λεφτά ρε παιδιά, μες στα σπίτια. Πώς είναι δυνατόν να κρατάτε τόσα χρήματα μέσα στο σπίτι, λίρες, ένα κάρο κοσμήματα, δηλαδή και λεφτά μετρητό, πολλά λεφτά. Είναι δυνατόν, κρατάτε τόσα λεφτά μέσα στο σπίτι. Καμιά φορά έτσι μεταξύ αστείου και σοβαρού, μαλώνουμε με τον Στέφανο, ο οποίος λέει: εγώ είμαι παλιά κοπή, θέλω να έχω και κανένα φράγκο στην τσέπη μου. Προφανώς όλοι θέλουν να έχουν κανένα φράγκο στην τσέπη τους, αλλά άλλο να έχεις κανένα φράγκο στην τσέπη σου.
1: Και άλλο 300 χιλιάρικα.
0: Και άλλο να έχεις 300 χιλιάρικα μέσα στο σπίτι. Ή 220 στην προηγούμενη περίπτωση, 150 χθες προχθές. Τι λεφτά είναι αυτά. Δηλαδή είναι δυνατόν, κρατάς ένα κάρο λεφτά μέσα στο σπίτι.
1: Κοίταξε. Υπάρχουν πολλές αιτίες που άνθρωποι μπορεί να έχουν τεράστια χρηματικά ποσά στα σπίτια τους. Έτσι κι αλλιώς, εντάξει τώρα για να είμαστε και σοβαροί και να μην το διακομωδούμε συνέχεια, υπήρξε μια δυσπιστία στο τραπεζικό σύστημα η οποία εκδηλώθηκε στη διάρκεια της προηγούμενης δεκαετίας για πολύ συγκεκριμένους λόγους.
0: Για το κλείσιμο των τραπεζών, λες.
1: Αλλά πέρα από αυτό, και αν το ξεπεράσουμε πλέον, και αν πάμε σήμερα στο εν έτη 2026, υπάρχουν πάρα πολλά μαύρα λεφτά, Σάκη. Μαύρα λεφτά τα οποία προέρχονται κυρίως από το κομμάτι των ακινήτων. Μην ξεχνάτε ότι οι αγοραπολισίες ακινήτων κατά κανόνα στην Ελλάδα έχουν ένα μέρος σε ένα καλό ποσοστό των συμβάσεων πώλησης, ένα μέρος μαύρο. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πάρα πολλά λεφτά μαύρα, πολλά, πάρα πολλά από τέτοιες αγοραπολισίες, τα οποία προφανώς δεν μπορούν να ακουμπήσουν εύκολα στο τραπεζικό σύστημα, έτσι όπως είναι σήμερα δομημένο το τραπεζικό σύστημα και συνδεδεμένο με την ΑΔΕ. Είναι αδύνατο να ακουμπήσεις 150 και 200 χιλιάδες ευρώ μαύρο στο τραπεζικό σύστημα, διότι αυτόματα θα σημάνει συναγερμός στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η ΑΔΕ είναι θέμα πολύ λίγου χρόνου να το μάθει για τα περαιτέρω. Άρα θέλω να πω ότι είναι και η δομή της οικονομίας τέτοια και υπάρχουν και πολλά επαγγέλματα που κλέβουν. Έτσι. Κακά τα ψέματα. Όταν κάποιος δηλώνει 500 ευρώ το μήνα και βγάζει 5 χιλιάρικα και 4 χιλιάρικα, ειδικά στο κομμάτι των ελευθερών επαγγελματιών.
0: Κατά πάσα πιθανότητα τα άλλα είναι μαύρα και είναι σπίτι.
1: Ακριβώς. Τα έχει κάπου μπαντουκωμένα που λέω εγώ, τα έχει κάπου τουβλαρισμένα.
0: Να.
1: Λοιπόν, και μαζεύονται τα λεφτά εκεί. Και ζει από αυτά. Από αυτά. Πάει και πληρώνει σούπερ μάρκετ και διάφορες δαπάνες που δεν φαίνονται εντός εισαγωγικών και δεν αποτελούν τεκμήρια, από αυτά. ή κάνει τίποτα άλλες λοβιτούρες, κάτι αγοραβολησίες αυτοκινήτων, κάτι επιχειρήσεις που πάνε και έρχονται, κάτι καφέ που ξεφυτρώνουν ξαφνικά και μετά από λίγους μήνες κλείνουν. Έχει διάφορους τρόπους ασπρίσματος μαύρων χρημάτων.
0: Αυτοκίνητο πώς θα ασπρίσεις μέσω αυτοκινήτου, κόλπο μέσω αυτοκινήτου.
1: Στα μεταχειρισμένα υπάρχουν.
0: Να πας με μια σακούλα λεφτά σε μια αντιπροσωπεία και τους πεις έφερα και κάτι λεφτά.
1: Έχει στις αγοραπολισίες των μεταχειρισμένων υπάρχουν διαφόρων ειδών λοβιτούρες που μπορούν να γίνουν με τα μπρος πίσω των αυτοκινήτων. Λοιπόν, έχει. Μόνο που αυτά που λέω εγώ τα ξέρει και η εφορία.
0: Ναι, καλά, προφανώς.
1: Και τα ξέρει και καλύτερα, και τα ξέρει και πολύ καλύτερα από μένα. Λοιπόν.
2: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική. Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-630-290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
3: Ο μόχθος. Η αγωνία. Το μεράκι. Ένας καρπός. Ο πολυτιμότερός σου. Ελαιόλαδο. Το δικό σου. Ελαιοτριβή Ολιγερά. Όλα τα σύγχρονα μέσα και τα πιο εξελιγμένα μηχανήματα για τη μέγιστη διασφάλιση, ποιότητας και απόδοσης. Ελαιοτριβή Ολιγερά. Με δυνατότητα έκθλιψης ελαιόκαρπου, βιοκαλλιεργιών, παράγοντας πιστοποιημένο βιολογικό ελαιόλαδο. Με σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων στο πρότυπο Food Safety according to HACCP. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρο Προμαχώνα. Τηλέφωνο 2323-022-956. Ένας καρπός. Ο πολυτιμότερός σου. Ελαιοτριβή Ολιγερά. Ελαιόλαδο. Το δικό σου.
4: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
5: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
5: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
6: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
7: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
6: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
7: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
6: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
7: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
6: AutoCars Κουρτέσης.
7: Α είσοδος Ηράκλειας.
6: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 69 09 722 909.
7: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
8: Άρη Γιάννη, λύσαξες με το New Holland? Το καινούριο στρακτέρ, ούτε καινούργια ραβουνιάρα να ήταν.
9: Αμυράκι του Χάρη Θανάση, του χουρτένου.
8: Τόσο καλό είναι ρε το τρακτέρ του New Holland.
9: Όσο δε φαντάζεσαι, γύρω σαν βράχος, άνοιτο, οικονομικό, εύχριστο, σέρνης, βαρνάει, τσαπάει. Και άμα θες,
8: σιγάρι Γιάν, μας ακούν?
9: Να τα ακούτε όλοι και να του πάρετε όλοι.
8: Εδώ, ποιος τάξει την Ηράκλεια?
9: Η παπάς Πασχάλης ρε. Τι νόμιζες, Χάιντι, Χάιντι, σαν τσαλίνι.
10: Τρακτέρ Νιου Χόλαντ.
11: Ο καλύτερος συνεργάτης.
10: Τοπικός αντιπρόσωπος Παπάς Πασχάλης και Υιός. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, εξυπηρέτηση, γεωργικά μηχανήματα και ανταλλακτικά αυτών. Τηλέφωνο 2325-024-579. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Βαλτερού.
11: Τρακτέρ Νιου Χόλαντ. Για μας, Γεωργή, αυτό του εργαλείου είναι σαΐνι.
12: Αντιπρόσωπος για όλη την Ελλάδα στα ιταλικά μηχανήματα ACMA. Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 8480 25. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
13: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
14: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
13: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
14: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
13: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
14: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
13: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
14: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
13: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
15: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
16: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
15: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
16: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
15: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ικασερών. Τηλέφωνο 2321-064610, κινητό 6977-686688.
16: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
15: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
17: Σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά. Αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
18: Και μετά.
17: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός. Γιατί θα έχει τελειώσει.
19: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
20: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Ο Μότα Τζαϊκού Hybrid Days 17 και 18 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα, στη Northern Stars, το 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Κάνε reset σε ό,τι ήξερες για την οδήγηση. Πάτα start και μπες στη νέα εποχή των υβριδικών ο Μότα Τζαϊκού. Κλείσε το test drive σου στο omotajaiku.northernstar.gr/hybrid days και διεκδίκησε ένα Omota 5 για ένα Σαββατοκύριακο ή ένα Τζαϊκού 5 για 6 μήνες. Μότα Τζαϊκού Hybrid Days. Οδήγησε, γνώρισε, κέρδισε.
0: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτ Πηλέας. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80% και χαλιά μηχανής από 100 ευρώ για 4 μέρες μόνο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 9 το βράδυ, αλλά και Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 5. Happy Days Bazaar στο νέο κατάστημα Βιοκαρπέτ Πηλέας. Το Μπάζ 21. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
18: Πες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου βρες προϊόντα μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να σε, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρύψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και ετοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα με την εγγύηση της Unimac.
23: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
24: Μαράτσι, ο παγκόσμιος ηγέτης στα κεραμικά πλακίδια. Ανακαλύψτε τις υπέροχες συλλογές στο

0: info@showroom.gr.
1: Σήμερα, στις Διεθνείς Μεταφορές και Logistics, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη. Ποιος όμως οδηγεί σε όλους τους δρόμους? Η Ομόνια Trans. Εξειδίκευση στις γκρουπάς φορτώσεις από τη Θεσσαλονίκη προς ολόκληρη την Ευρώπη και αντίστροφα. Fashion Logistics. Έλεγχος, συντονισμός, εξυπηρέτηση, πάντα με ταχύτητα, συνέπεια και ποιότητα. Ομόνια Trans. Διεθνείς Μεταφορές και Logistics. Ομόνια Trans. We handle, we care. Ενημερωθείτε στο omoniatrans.gr και στο 2310-556-271.
2: Ανακύκλωσε και κέρδισε άμεσα μετρητά. Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Από το 1999, κοντά σε ιδιώτες, επαγγελματίες, αλλά και στο δημόσιο, με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντολογικές άδειες. Οι καλύτερες τιμές χαλκού, σιδήρου και υπόλοιπων μετάλλων και με δωρεάν μεταφορά. Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Καθηγητή Ευρυγέννη 15. Τηλέφωνο 2310-327-618.
3: Η Παρασκευάς Πέτρος ήκε, μεγάλωσε. Σας περιμένουμε και στις νέες μας εγκαταστάσεις ΒΠΕ Νέας Ρεδεστού. Τηλέφωνο 2312-31-6794.
4: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας, γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.

0: Είναι 11 παρατέταρτο, καλή σας μέρα, το Ράδιο Θεσσαλονίκη μαζί σας. Είναι Τετάρτη σήμερα 14 Οκτωβρίου. Θα είμαστε μαζί για λίγο ακόμη. Από νωρίς το πρωί ο Κωνσταντίνος Γιαλαμπούκης, ο Χρήστος Καλτσάς, και στο δεύτερο ημίχρονο ο Σάκης Μόσχης, Δημήτρης Διαμαντίδης. Θα πάμε μέχρι τις 11.
1: Μια μικρή είδηση τώρα που μπορεί να λύσει και το σημερινό τι θα μαγειρέψουμε. Η σειρά ζυμαρικών Μάκβελ, χαμηλού γλυκαιμικού δείχτη, αναδείχτηκε προϊόν της χρονιάς 2026 μέσα από την επιλογή 3.200 ανθρώπων. Και η ουσία είναι άλλη. Δεν μιλάμε για κάτι που το τρως επειδή πρέπει. Μιλάμε για εκείνο το πιάτο ζυμαρικών που περιμένεις να αχνίσει μπροστά σου, με το κιμά, το πέστο ή τη σάλτσα που αγαπάς. Ίδια απολαυστική γεύση με τα κλασικά ζυμαρικά, με 60% λιγότερα σάκχαρα. Επιπλέον είναι και τα μόνα με διεθνή πιστοποίηση χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Η σειρά διατίθεται σε 4 αγαπημένα σχήματα: σπαγκέτι, λαζανάκι, κρυθαράκι και πένες. Μάκβελ χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη, τα αγαπημένα σου στην καλύτερη εκδοχή τους.

0: μας άνοιξε την όρεξη. Και είναι και ώρα για brunch.
1: Στο τέλος, έτσι όπως το κάναμε, κύριε Μόσχη, θα σε φέρνουν την πίτσα στο σπίτι και θα τους λες: είσαι από την πίτσα? Ναι, δεν
0: είσαι. Ποια πίτσα?
1: Ποια πίτσα? Ναι, σήκω, φύγε.
0: Μα εσείς δεν καλέσατε, την πληρώσατε κιόλας. Την πληρώσατε και ηλεκτρονικά.
1: Και που ξέρω εγώ ότι είσαι από την πίτσα, σήκω, φύγε. Πάει και την πίτσα.
0: Ναι, έχει πολύ μεγάλο γέλιο. Καταρχάς, όσο μπήκα στα τελευταία λεπτά, να ξέρετε ότι συζητάμε για πάτες τηλεφωνικές, ηλεκτρονικές και άλλες. Και πλέον έχει φτάσει ένα σημείο η κατάσταση που δεν εμπιστεύεσαι, δεν εμπιστεύεται το αριστερό σου χέρι τι ποιεί το δεξί. Δηλαδή, είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Έλεγε προηγουμένως ο ακροατής, ήθελα να σου το πω. Και με τα τηλέφωνα και τη συζήτηση το ξέχασα. Ο άνθρωπος δουλεύει σε συνεργείο του ΔΕΔΙΕ. Και καταλαβαίνεις τώρα τι περνάνε. Γιατί λέγαμε και προηγουμένως, το νούμερο ένα απάτη είναι η επίκληση ΔΕΔΙΕ. Είμαστε από το ΔΕΔΙΕ, ανοίξτε μας ή βγάλτε τα κοσμήματα έξω, γιατί έχετε γεμίσει ραδιενέργεια στο σπίτι, ή θα ανατιναχθεί το σπίτι και θα μείνουν μόνο τα θεμέλια κλπ. Λοιπόν, και έχουν φτάσει στο σημείο οι άνθρωποι του ΔΕΔΙΕ δεν μπορούν να κάνουν δουλειά τους. Μου έλεγε ο άνθρωπος, υπάρχουν, λέει, ρολόγια, οι χελώνες όπως τις λέγαμε, της ΔΕΗ, οι οποίες δεν είναι στον έθριο χώρο ανοιχτά όπως σε είναι στις πιλωτές, ας πούμε, στην οικοδομή, που πάει ο άλλος μες στην οικοδομή, ανοίγει τα ρολόγια και βλέπει τι θέλει να κάνει. Είναι σε κλειστούς χώρους, είναι μέσα σε μονοκατοικίες, σε διπλοκατοικίες, από εδώ, από εκεί, το ένα το άλλο. Και λέει, θέλουμε, λέει, να κάνουμε μια μέτρηση, να φτιάξουμε μια βλάβη. Και δεν μας ανοίγουν. Μας παίρνουν, λέει, στο κυνήγι. Αυτό δεν ξέρω πώς μπορεί να λυθεί. Πάντως, φαίνεται δι' αυτού του παραδείγματος ότι ισχύει αυτό που έλεγε στην αρχή, ότι οι φορείς έχουν πρόβλημα. Δηλαδή, δεν είναι μόνο να το αντιμετωπίζουν ως κάτι αστυνομικό που δεν τους αφορά. Τους αφορά και σε μεγάλο βαθμό. Δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά
1: τους. Ο ΔΕΔΙΕ και οι εργολάβοι που έχει, στους οποίους έχει αναθέσει, και μάλλον σε εργολάβο πρέπει να δουλεύει και ο φίλος, πρέπει να βρει έναν τρόπο.
0: Ο Γιώργος, καλημέρα, ναι. Γιώργο.
1: Λοιπόν, πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος αυτά τα συνεργεία του ΔΕΔΙΕ, τα πραγματικά, να έχουν ένα τρόπο να πιστοποιούν. Να ξαναλέω, να πιστοποιούν,
0: ναι,
1: ότι είναι αυτοί που λένε.
0: Ναι, δεν ξέρω ποιος είναι αυτός ο τρόπος πιστοποίησης.
1: Διαφορετικά, επειδή από ό,τι καταλαβαίνω είναι η πιο εύκολη απάτη το να παραστήσεις τον υπάλληλο του ΔΕΔΙΕ ή του συνεργάτη, ότι κινδυνεύουν και οι πραγματικοί να δουν πόρτα.
0: Ναι. Αυτό στην πρώτη φάση ήταν για να σου ανοίγουν την πόρτα το ΙΜΑ από τον ΔΕΔΙΕ.
1: Ναι.
0: Μετά, επειδή μαθεύτηκε, άρχισε το ραδιενέργεια στο σπίτι από τα κοσμήματα που έχεις και από τις λίρες, ή το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, το οποίο μπορεί να κάνει το οτιδήποτε στο σπίτι, και βγάλ τα έξω, γιατί πρέπει να κάνουμε το κοιμή ή οτιδήποτε,
1: λοιπόν,
0: άλλο.
1: Ό,τι και να σας πούν, το οποίο έχει σχέση, να το πούμε ξανά μια γενική αρχή, ό,τι και να σας πούν που έχει σχέση με λεφτά, κοσμήματα, λίρες και πολύτιμα αντικείμενα, είναι απάτη. Ο ΔΕΔΙΕ δεν ασχολείται ούτε με λεφτά, ούτε με πολύτιμα αντικείμενα, ούτε με οτιδήποτε άλλο. Ό,τι και να σας πούν είναι απάτη. Μα οτιδήποτε είναι απάτη.
0: Να, και επίσης υπενθυμίζουμε ότι είμαστε σε περίοδο, λόγω των αλλεπάλληλων επιδομάτων, που η απάτη που παίζει αυτή την περίοδο είναι λογιστής.
1: Δηλαδή, τώρα έχουμε και επίδομα θέρμανσης.
0: Ναι, τώρα καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει.
1: Θα έχει να γίνει. Έτσι, ετοιμαστείτε
0: τώρα θα γίνει του κουτρούλι.
1: Για νέο κύμα απατεώνων, οι οποίοι θα λένε: δώσε μου το λογαριασμό να σου βάλω το επίδομα θέρμανσης.
0: Έχει το επίδομα τέλος Νοεμβρίου για συγκεκριμένες μερίδες του πληθυσμού, βλέπε συνταξιούχοι και λοιποί. Έχει φοιτητικό, έχει, τέλος πάντων, έχει διάφορα. Οπότε καταλαβαίνετε τώρα έχει να γίνει του λογιστή.
1: Να φωνάξετε τα παιδιά σας, ειδικά ηλικιωμένοι, και αν χρειαστεί να διεκδικήσετε και έχετε τα κριτήρια για να πάρετε ένα επίδομα, να καθίσουν τα παιδιά σας στον υπολογιστή μπροστά να σας κάνουν την αίτηση, να συνεννοηθούν τα παιδιά σας. Μην κάθεστε και ακούτε τον κάθε, να μην πω τη λέξη, από το τηλέφωνο. Να έρθει ο γιος σας και η κόρη σας, να καθίσετε μπροστά σε έναν υπολογιστή μαζί του, να του δώσετε τα στοιχεία σας αν δεν τα ξέρει, και να σας κάνει την αίτηση. Και μετά θα πάτε με την κάρτα σας στο ATM ή θα πάει το παιδί σας να δει αν μπήκαν τα λεφτά όποτε μπουν.
0: Και το καλύτερο βέβαια το έχει στείλει ο Γιάννης. Εμένα η γυναίκα μου λέει δουλεύει στον ΔΔΕ. Από εδώ και πέρα λέει δεν θα τις ξανανοίγω να μπει στο σπίτι. Ρε το Γιάννη. Την ατάκα της ημέρας. Βέβαια αυτά φαντάζομαι όπως οι παλιοί που πήγαιναν στο καφενείο και έκαναν τους καμπόσους και μετά γύριζαν πίσω και τρώγαν παντόφλα στο σπίτι, έτσι. Φαντάζομαι τα λες μόνο σε εμάς, δεν τα λες και μπροστά της. Λοιπόν, κλείνοντας όπως ξεκινήσαμε περί επιδομάτων, γιατί περιμένουμε και την εξειδίκευση των μέτρων με κοινή συνέντευξη τύπου του Υπουργού Ενέργειας και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας. Επειδή έθεσε το θέμα ακροατής νωρίτερα και του το υποσχεθήκαμε, γιατί επιλέγεται η λογική από τις κυβερνήσεις, τα μαζεύω και μετά βλέπω που χρειάζεται να παρέμβω και τα κάνω επιδόματα και δεν τα πάει όλα οριζοντίως μειωμένα σε επίπεδο φορολογίας για να τα απολαμβάνουν όλοι. Τώρα αυτό, αγαπητέ μου, από πού να το πιάσεις και πού να τα αφήσεις? Από πού δηλαδή? Η βασική αρχή είναι, αν τα έχεις, ξέρεις μετά τι να τα κάνεις, έχεις περιθώριο. Οπότε τα μαζεύεις μια και μετά βλέπεις που πρέπει να παρέμβεις στοχευμένα για να βελτιώσεις κατάσταση. Όλα βέβαια σε μια οικονομία όπως είναι η ελληνική έχουν ερωτηματικά. Δηλαδή παρέμβαση συνήθως στην Ελλάδα, αν όχι πάντα, γίνεται με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια. Γελάνε και οι κότες. Δηλαδή εισοδηματικά κριτήρια στην Ελλάδα, να είχαμε να λέγαμε. Ποιος δηλώνει κανονικά, ποιος δηλώνει μαύρα, σε ποιον πάνε τα λεφτά, σε ποιον... ποιος θεωρείται αναξιοπαθής και ποιος είναι, ποιος έχει ανάγκη, ποιος δεν έχει, αρχίζουμε και μπλέκουμε μετά στα, όταν στα παίρνουν επί του καθαρού, όταν είναι να στα δώσουν στα δίνουν επί του μικτού, όταν είναι να στα πάρουν δεν σε βλέπουν ως οικογένεια, σε βλέπουν ως μεμονωμένο πρόσωπο, όταν είναι να στα δώσουν σε βλέπουν σαν οικογένεια. Δεν οδηγεί πουθενά αυτή η συζήτηση. Δεν οδηγεί. Εδώ τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Δεν θέλει καμία κυβέρνηση από τότε που χρεοκοπήσαμε και μετά να δώσει λεφτά. Το μόνο που θέλουν είναι να μαζεύουν λεφτά στο χάλι στο οποίο περιήλθαμε. Άρα λοιπόν τα μαζεύουν και μετά προσπαθούν να βελτιώσουν την κατάσταση με παρεμβάσεις δεξιά και αριστερά. Κάποιες φορές είναι πετυχημένες, κάποιες φορές πάνε σε λάθος τσέπες. Αλλά τα κόβω οριζόντια για όλους, δεν πρόκειται να το δείτε.
1: Να πούμε και κάτι ακόμα το οποίο έχει πολύ μεγάλη αξία και το είπαμε λιγάκι στο διάλειμμα, αλλά να το πούμε και να τα ακούσουν όλοι. Είναι σαφές ότι μετά από 3 μνημόνια και 10 χρόνια, πανδημία μετά επίσης, και τα τελευταία χρόνια με έναν ρυθμό ανάπτυξης σταθερά θετικό σε σχέση και ειδικά με τις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωζώνης, με έναν τόπο ο οποίος δείχνει ότι προσπαθεί οικονομικά να αναπτυχθεί, εντούτοις υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία και έρχονται από το παρελθόν συσσωρευμένα και υπάρχουν και πάρα πολλά τωρινά ζητήματα, γιατί η χώρα δεν είναι μόνη της κάπου, είναι στην ευρωπαϊκή οικογένεια και είναι μπλεγμένη και η Ελλάδα μέσα στο χάος των γεωπολιτικών και γεωοικονομικών ανακατατάξεων των τελευταίων ετών. Πόλεμοι από εδώ, πόλεμοι από εκεί, χίλια πράγματα. Εάν όντως κάποιος έχει τεράστιο πρόβλημα, ένας λαός έχει θέμα για κάτι, διαμαρτύρεται. Στην Ισπανία, με αφορμή την έξωση μιας κυρίας 87 ετών που απεβίωσε μάλιστα πριν από λίγες ημέρες από την ταλαιπωρία και είχε και κλονισμένη υγεία, η χώρα βγήκε έξω σε ένα μεγάλο ποσοστό και διαδήλωσε για τη στεγαστική κρίση, με αποτέλεσμα η κυβέρνηση Σάντσεθ, η οποία γενικά έκανε πολλά καλά και πολλά κακά. Είναι μια κυβέρνηση των άκρων ο Σάντσεθ. Λοιπόν, να φέρει νομοσχέδια να μην περάσουν για το στεγαστικό και να πέσει η κυβέρνηση και να πάει σε εκλογές. Πιστεύετε ότι η Ελλάδα έχει μικρότερο στεγαστικό πρόβλημα από την Ισπανία? Είδατε εσείς να υπάρχουν εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, και δεν το λέω αυτό γιατί έχω κάτι με κάποιους πολιτικούς, όχι, αλλά αναρωτιέμαι. Βλέπετε εσείς εκδηλώσεις διαμαρτυρίας? Χθες είχε κάτι σάκι για τη φοιτητική κατοικία στο Σύνταγμα, με κάτι αντίσκηνα.
0: Κατασκήνωσαν κάποιοι στο Σύνταγμα.
1: Βλέπετε εσείς ο Έλληνας να διαμαρτύρεται για κάτι εντόνως στεγαστικό, ακρίβεια ή κάτι άλλο? Εντόνως. Άσε τι θα γίνει στην Κάλπη. Η Κάλπη είναι μια ωραία Κυριακή, μπορεί να έχει και ήλιο. Λοιπόν, βλέπετε εσείς διαμαρτυρία? Βλέπετε ανθρώπους να βγαίνουν να πούν, παιδιά, τι θα γίνει με το στεγαστικό, καλή ώρα, ας πούμε, όπως στην Ισπανία? Εγώ δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Και τελικώς οι εξηγήσεις είναι απλές.
0: Για πες.
1: Άμα δεν διαμαρτύρεσαι, δεν έχεις πρόβλημα. Εγώ αυτή την εξήγηση δίνω.
0: Είσαι μεγάλος προβοκάτορας.
1: Και αυτή την απλή εξήγηση δέχομαι.
0: Είσαι μεγάλος προβοκάτορας. Πάμε. Πάμε να φύγουμε.
2: Νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007, αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom από 1η Οκτωβρίου έως και 31 Οκτωβρίου. Και οι 25 ταινίες του James Bond και αφιερώματα στους Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan και Daniel Craig, καθώς και στις πιο αξέχαστες γυναίκες του franchise και τους εμβληματικούς κακούς.
0: Αύριο πάλι.
3: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
4: Η ώρα είναι 11. Ούτε πιο νωρίς, ούτε πιο αργά.
5: Εδώ η παράδοση στρώνει τραπέζι.
6: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
5: Απόλαυση που περνάει από γενιά σε γενιά.
6: Ελάτε να απολαύσετε εξαιρετικά ψητά και πεντανόστιμα θαλασσινά.
5: Με επιλεγμένες πρώτες ύλες και μεράκι στο μαγείρεμα, σας σερβίρουμε εκλεκτά πιάτα που τιμούν την ελληνική κουζίνα.
6: Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τη 1 το βράδυ και τις Κυριακές από τις 12 το πρωί.
5: Αναλαμβάνουμε επίσης την κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων όπως γάμους και βαπτίσεις.
6: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
5: Τηλέφωνο για κρατήσεις 2323 051 325.
6: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης.
5: Τρεις γενιές παράδοση στη γεύση.
7: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
5: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130, Σέρες. Τηλέφωνο 6945-908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά. Έλα και εσύ μαζί μας να ζήσουμε τη χαρά του αθλητισμού. Αθλητικός Σύλλογος Πρωτέας Ερών. Εδώ και 33 χρόνια πρωταγωνιστή με αγάπη για τα παιδιά. Με προγράμματα για όλες τις ηλικίες σε ταεκβοντό, αυτοάμυνα, kickboxing, τένις, χορό. Με ιδιόκτητη αίθουσα οργάνων και με καταξιωμένο επιτελείο προπονητών γυμναστών σε ένα ασφαλές οικογενειακό περιβάλλον. Αθλητικός Σύλλογος Πρωτέας Ερών. Στις Σέρες, επί της Συνόπης 15, έναντι 4ου Γυμνασίου, στον Περιφερειακό και στη Μακεδονομάχων, όπισθεν 4ου Γυμνασίου Σέρων. Ο Πρωτέας, τώρα και στο Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνα 6974 700 134 και 2321 035 375. Υπεύθυνος προγραμμάτων. μαθημάτων, διδάκτορ καθηγητής φυσικής αγωγής Δανιηλίδης Παναγιώτης. Γιατί στα παιδιά μας αξίζουν τα καλύτερα.
8: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
9: New Holland. Η δύναμη της αγροτικής παραγωγής στα χέρια σας. Γεωργικά μηχανήματα Παπάς Πασχάλης και Υιός. Υποστήριξη ανταλλακτικών σε τρακτέρ και μηχανήματα. Λιπαντικά όλων των τύπων και ανταλλακτικά. Αντιπρόσωπος των τρακτέρ New Holland. Αντιπρόσωπος για όλη την Ελλάδα στα ιταλικά μηχανήματα ACMA. Βρείτε ό,τι χρειάζεστε για τον αγροτικό σας εξοπλισμό με την εμπειρία και την αξιοπιστία που αξίζεται. Παπάς Πασχάλης και Υιός. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών. Τηλέφωνο 2325-0-24-579. Γεωργικά μηχανήματα Παπάς Πασχάλης και Υιός. Ο αξιόπιστος συνεργάτης κάθε αγρότη.
10: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα sandwich, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, burger, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις, σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-0-24-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
11: Για περισσότερο από 50 χρόνια, πρώτος στο νομό Σερών, πρώτος στην επιλογή σας. Ελαιοτριβείο και Χλιμπάρης. Με υπερσύγχρονο εξοπλισμό και μεθόδους για κορυφαία ποιότητα και μέγιστη απόδοση στο παραγόμενο λάδι. Και υπηρεσία παραγωγής βιολογικού λαδιού. Κλείσε τώρα ραντεβού στο 2323-051-058. Πάνω από 50 χρόνια, ελαιοτριβείο και Χλιμπάρης. Στο Βαμβακόφυτο Σερών. Για περισσότερο από 50 χρόνια. Πρώτος στο νομό Σερών, πρώτος στην επιλογή σας.
12: Du sprichst Deutsch.
13: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
14: Come to Regiocom.
13: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
15: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
16: Και εκεί που πήγαινα προχτές, να σου μια τουρίστρια. Hey, you, της λέω. Do you know Ακρόπολης?
17: No.
16: Do you know Λευκός Πύργος?
17: No, what is this?
16: Μωρέ, do you know Χριστόπουλος?
17: Oh, yes. Έπιπλα.
16: Έπιπλα Χριστόπουλος. Για το σαλόνι, την κρεβατοκάμαρα και το παιδικό σας δωμάτιο.
17: Με μεγάλη ποικιλία στρωμάτων σε ασυναγώνιστες τιμές.
16: Όλα μας τα έπιπλα προσαρμόζονται στις ανάγκες του χώρου σας.
17: Θα μας βρείτε στο Χριστό Σερών έναντι VIP. Στην ιστοσελίδα μας και στο Facebook, πληκτρολογώντας Έπιπλο Χριστόπουλος.
16: Τηλέφωνο 2321-078-281.
18: Στην Κίμηση η γεύση έχει όνομα.
19: Κούκος Grill House.
18: Εκεί που κάθε μέρα ψήνεται η απόλαυση.
19: Όλα τα ψητά της ώρας, ζουμερά και φρεσκοψημένα.
18: Πλούσιες σαλάτες, μοναδικό κοντοσούβλι, λαχταριστή γαρίδο μακαρονάδα, αυθεντικό φιλέτο στρογγανόφ και φυσικά χάμπουργκερ, τσίσμπεργκερ και τσίκεν μπέργκερ που θα σου μείνουν αξέχαστα.
19: Ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας.
18: Κούκος Grill House στην Κίμηση.
19: Τηλέφωνο 2325-111-055.
20: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

και τις νύχτες άγρυπνο μ' αφήνει. Πώς να συνεχίσω τη ζωή μου με ένα ψέμα, μέσα μου είσαι φλόγα που δεν σβήνει. Πώς να σε ξεχάσω, πώς που ήσουν

0: Γαλαξίας, Γαλαξίας 92,1. Από τη Στυχή για όλες τις αίρες. Μουσικά, μουσικά. Γαλαξιακά.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Επιστρέψαμε ανανεωμένοι για να βγάλουμε το καλύτερο από τη σοδιά σας. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Μετά από ένα χρόνο απουσίας, είμαστε και πάλι δυναμικά δίπλα στους παραγωγούς για τη νέα ελαιοκομική περίοδο. Θα μας βρείτε ακριβώς στο ίδιο γνώριμο σημείο στο Χύμαρο Σερών, αλλά με πλήρως ανακαινισμένες εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών. Συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία μας με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα, εγγυόμαστε την άριστη επεξεργασία του καρπού σας. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 8273 557. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Για μέγιστη απόδοση και κορυφαία ποιότητα.
3: Ο μόχθος. Η αγωνία. Το μεράκι. Ένας καρπός. Ο πολυτιμότερός σου. Ελαιόλαδο. Το δικό σου. Ελαιοτριβή Ολιγερά. Όλα τα σύγχρονα μέσα και τα πιο εξελιγμένα μηχανήματα για τη μέγιστη διασφάλιση, ποιότητας και απόδοσης. Ελαιοτριβή Ολιγερά. Με δυνατότητα έκθλιψης ελαιόκαρπου, βιοκαλλιεργιών, παράγοντας πιστοποιημένο βιολογικό ελαιόλαδο. Με σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων στο πρότυπο Food Safety according to HACCP. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα. Τηλέφωνο 2323 022 956. Ένας καρπός, ο πολυτιμότερός σου. Ελαιοτριβή Ολιγερά. Ελαιόλαδο, το δικό σου.
4: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
5: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
4: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
5: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
4: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
5: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
4: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
5: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
4: Ηλεκτρικά παράθυρα.
5: Κλειδαριές.
4: Φωτισμός.
5: Μπαταρίες.
4: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
5: Βασιλείος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
4: Τηλέφωνο 2323 111 410.
5: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
4: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
6: Σκέφτεστε ανακαίνιση? Φανταστείτε να μην χρειάζεται να τρέχετε σε δεκάδες μαγαζιά, να ψάχνετε για τεχνικούς και να αγωνιάτε για τον προϋπολογισμό.
7: Τώρα φανταστείτε μια ομάδα ειδικών να αναλαμβάνει τα πάντα. Το σχέδιο, τα υλικά, τις εργασίες. Αυτή είναι η GA Design and Construction.
6: Σχεδιάσαμε τον χώρο μας από το μηδέν. Βρήκαμε όλα τα υλικά από την GA Design and Construction. Ήταν η πιο σωστή απόφαση που πήραμε ποτέ.
7: Για ολική ή μερική ανακαίνιση, κατασκευή σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου στις Αίρες, Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η λύση είναι μία. Καλέστε μας στο 23210-3717. Ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας gadc.gr.
6: Τώρα και νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. GA Design and Construction. Εγγυημένη ποιότητα, ολοκληρωμένη λύση.
8: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη, καθημερινά.
9: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα, φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: μ' αρέσει η βροχή. Στο πρόσωπό μου να πέφτει.
1: Γεια σας, είμαι ο Σάκης Κούκος. Ακούτε Ράδιο Γαλαξία Σιδηροκάστρου στους 92 και 1.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. 12 ακριβώς.
2: Η ερώτητα της ελιάς. Οδηγός μας για ένα αποτέλεσμα με χρώμα, γεύση και άρωμα ξεχωριστό. Ελαιοτριβείο Ασλανίδης Αντώνιος. Παραγωγή, έκθλιψη και τυποποίηση ελαιόλαδου με σύγχρονα μηχανήματα της Alfa Laval και διατήρηση χαμηλών θερμοκρασιών για καλύτερη ποιότητα. Άμεση εξυπηρέτηση με παραλαβή από το χώρο σας. Ελαιοτριβείο Ασλανίδης Αντώνιος στο Στριμωνικό Σερών. Τηλέφωνο 2321086092. Γιατί το λάδι σας είναι η ιερή μας υπόθεση.
3: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-630-290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
4: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
5: Μαμά, τι θα φάμε?
6: Ό,τι φέρεις από τον Κάντζα.
5: Μπαρμπαστάθις φασολάκια 420 γραμμάρια, ένα συν ένα δώρο. Αγελαδινό τυρί λευκάρων, 5,58 το κιλό. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, 19,43. Μίξ 3 τυριά τριμμένο, 200 γραμμάρια ρόγιαλ, 2,25. Λουκάνικα hot dog, μικρές φάρμες, 5,54 το κιλό. Και πάρει ανίκας για τοστ, 7,25 το κιλό.
6: Αριέλ υγρό, 44 μεζούρες, 9,79. Σερβιετάκια Everyday Normal 20 τεμάχια 1,33 και Βέρο μαλακτικό 1,5 λίτρο 3,45.
5: Κατάλαβα, διατροφή πάλι.
6: Από Δευτέρα έως Τετάρτη λουκάνικα χωριάτικα 6,40 το κιλό και από Πέμπτη έως Σάββατο μπριζόλα και πανσέτα 5,45 το κιλό.
5: Έφυγα!
6: Supermarket Kansas. Τιμές θαύμα για όλους.
7: Douche Prise Deutsch.
8: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
7: Come to Regiocom.
8: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
7: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
9: Με πολλή αγάπη για την ελιά και το λάδι, δημιουργήσαμε μια σύγχρονη μονάδα ελαιοτριβείου που στόχο έχει την παραγωγή ποιοτικού ελαιόλαδου, διατηρώντας όλα τα σπάνια, εξαιρετικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του. Ελαιοτριβείο ψυχρής έκθλιψης, ανέστης και τσετζίδης. Τα πλέον υπερσύγχρονα μηχανήματα του κορυφαίου ιταλικού οίκου Mori Tem, με όλες τις πιστοποιήσεις, εγγυώται την ψυχρή έκθλιψη και το άθερμο παραγόμενο παρθένο ελαιόλαδο, το οποίο καλύπτει σε ποιότητα και ποσότητα τον κόπο του παραγωγού. Ελαιοτριβείο ψυχρής έκθλιψης Ανέστης και Τσετζίδης, στον δρόμο Βυρώνιας Πετριτσίου, σε έναν ολοκένουργιο χώρο με όλους τους αυστηρούς κανόνες υγιεινής, ασφάλειας και προσβασιμότητας σε άτομα αμαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6979-554450.
10: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η μάντρα ανακύκλωσης μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάντρα ανακύκλωσης μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945 528 148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
11: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
12: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής κατάξερα σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
13: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
12: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
13: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
12: Και στο τηλέφωνο 2321-0-35554.
13: 35554.
14: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
15: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
14: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
15: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
14: Κατάλληλο για γυναίκες και άντρες σε πρόσωπο και σώμα.
15: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
14: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23-25-0-23-092.
15: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
14: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
16: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Γεια σας, είμαι ο Σάκης Κουκώση. Ακούτε Ράδιο Γαλαξία Σιδηροκάστρου στους 92 και 1.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά. Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδικής.
2: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
3: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
2: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
3: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
2: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
3: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
2: Autocars Κουρτέσης.
3: Α είσοδος Ηράκλειας.
2: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 69 09 722 909.
3: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
2: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
0: Μινάς Ιωάννης.
2: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
0: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
2: Με πολυετή εμπειρία.
0: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
2: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
0: Από πλακάκια,
2: κουφώματα,
0: είδη γήινης,
2: υδραυλικά,
0: χρώματα.
2: Και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-0-28-274 και 6993-920-661.
0: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
2: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
0: Επίσημα,
2: μοναδικά,
0: με πολυετή εμπειρία.
4: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
5: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 23230-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειες στη Στοά και Ροδόπολη.
4: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
6: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
7: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του και τα ανταλλακτικά του.
6: Στο κατάστημά μας θα βρείτε διάφορες μάρκες μπαταριών επωνύμων και μη επωνύμων κατασκευαστών σε ανταγωνιστικές τιμές.
7: Επίσης θα βρείτε μίζες, καινούριους δυναμούς και πλήρη ανακατασκευής σε χαμηλές τιμές.
6: Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και μη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων.
7: Car Service Νούλης.
5: Εξατμίσεις, καταλύτες, ζάντες και μεγάλη ποικιλία ελαστικών στις καλύτερες τιμές.
6: Μπορούμε και το κάνουμε.
5: Λειτουργεί και αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.
7: Car Service Νούλης στο Νέο Πετρίτσι.
6: Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
7: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 23 23 0 31 939.
6: Η δύναμη και η εγγύηση στο αυτοκίνητο.
8: Για περισσότερο από 50 χρόνια, πρώτος στο νομό Σερών, πρώτος στην επιλογή σας. Ελαιοτριβείο και Χλιμπάρης. Με υπερσύγχρονο εξοπλισμό και μεθόδους για κορυφαία ποιότητα και μέγιστη απόδοση στο παραγόμενο λάδι. Και υπηρεσία παραγωγής βιολογικού λαδιού. Κλείσε τώρα ραντεβού στο 23 23 0 51 058. Πάνω από 50 χρόνια, ελαιοτριβείο και Χλιμπάρης. Στο Βαμβακόφυτο Σερών. Για περισσότερο από 50 χρόνια. Πρώτος στο νομό Σερών, πρώτος στην επιλογή σας.
9: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
10: Γιατί, πού τραγουδάει?
9: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
10: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
9: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
10: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
9: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
10: Κρατήσεις 23 253 00 408.
9: και 6944-621368.
10: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Τώρα η Συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξίας.

0: διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι μία και μοναδική.
2: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
3: Όπα, δίκιο έχεις, θολωμένος ήμουν, φταίω.
2: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
3: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα, από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά, μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή, μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7.
4: Και εκεί που πήγαινα προχτές, να σου μια τουρίστρια. Hey, you, της λέω. Do you know Ακρόπολης?
5: No, no.
4: Do you know Λευκός Πύργος?
5: No, no, what is this?
4: Μωρέ, do you know Χριστόπουλος?
5: Oh, yes. Έπιπλα.
4: Έπιπλα Χριστόπουλος. Για το σαλόνι, την κρεβατοκάμαρα και το παιδικό σας δωμάτιο.
5: Με μεγάλη ποικιλία στρωμάτων σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: Όλα μας τα έπιπλα προσαρμόζονται στις ανάγκες του χώρου σας.
5: Θα μας βρείτε στο Χριστό Σερών έναντι Βιπέ. Στην ιστοσελίδα μας και στο Facebook πληκτρολογώντας Έπιπλο Χριστόπουλος.
4: Τηλέφωνο 2321 078 281.
6: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
7: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
6: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
7: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
6: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
7: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
6: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
7: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
6: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
4: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945-908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
0: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. 4ο χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230 25464 και 694 570 2469.
4: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο?
8: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του.
4: Car Service Νούλης.
8: Εξειδικευμένο συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων σε Mercedes,
4: BMW,
8: Mini Cooper,
4: Volvo,
8: Volkswagen,
4: Audi,
8: Seat,
4: Skoda.
8: Έλεγχος με εργοστασιακά διαγνωστικά τελευταίας γενιάς.
4: Διάγνωση και προγραμματισμός των εγκεφάλων.
8: Σέρβις και σε άλλες μάρκες αυτοκινήτων.
4: Επίσης 4x4 και επαγγελματικά.
8: Στο Car Service Νούλης παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων με έμπειρο προσωπικό σε χαμηλές τιμές όπως επιβάλλουν οι καιροί.
4: Service air condition με απολύμανση της καμπίνας,
8: ευθυγράμμιση και σύγκληση τροχών και 4x4.
4: Ζυγοστάθμιση τροχών, κάρτα καυσαερίων δίζελ και βενζίνης.
8: Διαθέτουμε αμορτισερόμετρο για τον έλεγχο των αμορτισέρ.
4: Φρενόμετρο για τη σωστή πέδηση του οχήματος.
8: Τζογόμετρο για τυχόν φθορές στο σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης.
4: Διορθώνουμε τους προβολείς των οχημάτων που θολώσανε με πλήρη επιτυχία.
8: Ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες μας.
4: Car Service Νούλης. Στο 3ο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου, στο Πετρίτσι.
8: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 23 23 0 31 939.
2: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro.
9: από το Σιδηρόκαστρο Σερών σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930 532055. DJ Demoro
10: δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
11: Η ιερότητα της ελιάς, οδηγός μας για ένα αποτέλεσμα με χρώμα, γεύση και άρωμα ξεχωριστό. Ελαιοτριβείο Ασλανίδης Αντώνιος. Παραγωγή, έκθλιψη και τυποποίηση ελαιόλαδου με σύγχρονα μηχανήματα της Alfa Laval και διατήρηση χαμηλών θερμοκρασιών για καλύτερη ποιότητα. Άμεση εξυπηρέτηση με παραλαβή από το χώρο σας. Ελαιοτριβείο Ασλανίδης Αντώνιος στο Στριμωνικό Σερών. Τηλέφωνο 2321086092. Γιατί το λάδι σας είναι η ιερή μας υπόθεση.
12: Με πολλή αγάπη για την ελιά και το λάδι, δημιουργήσαμε μια σύγχρονη μονάδα ελαιοτριβείου που στόχο έχει την παραγωγή ποιοτικού ελαιόλαδου, διατηρώντας όλα τα σπάνια, εξαιρετικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του. Ελαιοτριβείο ψυχρής έκθλιψης, ανέστης και τσετζίδης. Τα πλέον υπερσύγχρονα μηχανήματα του κορυφαίου ιταλικού οίκου Mori Tem, με όλες τις πιστοποιήσεις, εγγυώται την ψυχρή έκθλιψη και το άθερμο παραγόμενο παρθένο ελαιόλαδο, το οποίο καλύπτει σε ποιότητα και ποσότητα τον κόπο του παραγωγού. Ελαιοτριβείο ψυχρής έκθλιψης Ανέστης και Τσετζίδης στον δρόμο Βυρώνιας Πετριτσίου, σε έναν ολοκένουργιο χώρο με όλους τους αυστηρούς κανόνες υγιεινής, ασφάλειας και προσβασιμότητα σε άτομα αμαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6979 554450.
13: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Γαλαξίας 92,1. Από τη Στική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945-528-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
3: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
4: Άρη Γιάνν, λύσαξες με το New Holland? Το καινούριο στρακτέρ, ούτε καινούργια ραβουνιάρα να ήταν.
5: Αμυράκι του Χάρη Θανάση, του χουρτένου.
4: Τόσο καλό είναι ρε το τρακτέρ του New Holland.
5: Όσο δε φαντάζεσαι, γύρω σαν βράχος, άνοιτο, οικονομικό, εύχριστο. Σέρνεις, βαρνάει, τσαπάει. Και άμα θες,
4: σιγάρι Γιάνν, μας ακούν?
5: Να τα ακούτε όλοι και να του πάρετε όλοι.
4: Εδώ, ποιος τάξει την Ηράκλεια?
5: Η παπάς Πασχάλης ρε. Τι νόμιζες, Άιντι, Άιντι, σαν τζαλίνι?
6: Τρακτέρ New Holland.
5: Ο καλύτερος συνεργάτης.
6: Τοπικός αντιπρόσωπος Παπάς Πασχάλης και Υιός. Πωλήσεις ανταλλακτικά, εξυπηρέτηση, γεωργικά μηχανήματα και ανταλλακτικά αυτών. Τηλέφωνο 2325-0-24-579. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Βαλτερού.
5: Τρακτέρ New Holland. Για μας Γεωργή, αυτό του εργαλείου είναι σαΐνι.
7: Αντιπρόσωπος για όλη την Ελλάδα στα ιταλικά μηχανήματα Άκμα.
8: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
9: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972-848025. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
10: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς.
11: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
12: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
13: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων. Αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
14: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
15: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
16: Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ικασερών. Τηλέφωνο 2321-064610, κινητό 6977-686688.
17: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
18: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
19: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
20: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
21: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
20: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
21: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
20: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
21: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
20: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
21: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
20: Ηλεκτρικά παράθυρα.
21: Κλειδαριές.
20: Φωτισμός.
21: Μπαταρίες.
20: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
21: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
20: Τηλέφωνο 2323-111-410.
21: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
20: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ώρα με την ώρα φτάσαμε στις 2 ακριβώς. Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
2: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειες στη Στοά και Ροδόπολη.
1: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
3: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop.
2: Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
3: Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα sandwich, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, burger, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι.
2: Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις.
3: Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Ερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ.
2: Τηλέφωνο για διανομή 2325-0-24938.
3: Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
4: Μαμά, τι θα φάμε?
5: Ό,τι φέρεις από τον Κάντζα.
4: Μπαρμπαστάθης φασολάκια 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Αγελαδινό τυρί Λευκάρων 5,58 το κιλό. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χρυσελιά 3 λίτρα 19,43. Μίξ 3 τυριά τριμμένο 200 γραμμάρια Ρόγιαλ 2,25. Λουκάνικα hot dog μικρές φάρμες 5,54 το κιλό. Και πάρει ζανίκας για τόστ 7,25 το κιλό.
5: Αριέλ υγρό 44 μεζούρες 9,79. Σερβιετάκια Everyday Normal 20 τεμάχια 1,33. Και Βέρο μαλακτικό 1,5 λίτρο 3,45.
4: Κατάλαβα, διατροφή πάλι.
5: Από Δευτέρα έως Τετάρτη λουκάνικα χωριάτικα 6,40 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο μπριζόλα και πανσέτα 5,45 το κιλό.
4: Έφυγα.
5: Supermarket Kansas. Τιμές θαύμα για όλους.
6: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας. Τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
7: Σεραϊκό κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
8: Douche Prise Deutsch.
9: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
8: Come to Regiocom.
9: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
8: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
2: Επιστρέψαμε ανανεωμένοι για να βγάλουμε το καλύτερο από τη σοδειά σας. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Μετά από ένα χρόνο απουσίας, είμαστε και πάλι δυναμικά δίπλα στους παραγωγούς για τη νέα ελαιοκομική περίοδο. Θα μας βρείτε ακριβώς στο ίδιο γνώριμο σημείο στο Χύμαρο Σερών, αλλά με πλήρως ανακαινισμένες εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών. Συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία μας με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα, εγγυόμαστε την άριστη επεξεργασία του καρπού σας. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-8273-557. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Για μέγιστη απόδοση και κορυφαία ποιότητα.
10: Για περισσότερο από 50 χρόνια, πρώτος στο νομό Σερών, πρώτος στην επιλογή σας. Ελαιοτριβείο και Χλιμπάρης. Με υπερσύγχρονο εξοπλισμό και μεθόδους για κορυφαία ποιότητα και μέγιστη απόδοση στο παραγόμενο λάδι. Και υπηρεσία παραγωγής βιολογικού λαδιού. Κλείσε τώρα ραντεβού στο 2323-051-058. Πάνω από 50 χρόνια, ελαιοτριβείο και Χλιμπάρης. Στο Βαμβακόφυτο Σερών. Για περισσότερο από 50 χρόνια. Πρώτος στο νομό Σερών, πρώτος στην επιλογή σας. Εδώ η παράδοση στρώνει τραπέζι.
11: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
12: Απόλαυση που περνάει από γενιά σε γενιά.
11: Ελάτε να απολαύσετε εξαιρετικά ψητά και πεντανόστιμα θαλασσινά.
12: Με επιλεγμένες πρώτες ύλες και μεράκι στο μαγείρεμα, σας σερβίρουμε εκλεκτά πιάτα που τιμούν την ελληνική κουζίνα.
11: Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τη 1 το βράδυ και τις Κυριακές από τις 12 το πρωί.
12: Αναλαμβάνουμε επίσης την κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων όπως γάμους και βαπτίσεις.
11: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
12: Τηλέφωνο για κρατήσεις 2323-051-325.
11: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης.
12: Τρεις γενιές παράδοση στη γεύση.
13: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής κατάξερα σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος. Μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
14: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
13: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
14: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
13: Και στο τηλέφωνο 2321-0-35554.
14: 35554.
15: Έλα και εσύ μαζί μας να ζήσουμε τη χαρά του αθλητισμού. Αθλητικός Σύλλογος Πρωτέα Σερών. Εδώ και 33 χρόνια πρωταγωνιστεί με αγάπη για τα παιδιά. Με προγράμματα για όλες τις ηλικίες σε τάεκ βοντό, αυτοάμυνα, kickboxing, τένις, χορό. Με ιδιόκτητη αίθουσα οργάνων και με καταξιωμένο επιτελείο προπονητών γυμναστών σε ένα ασφαλές οικογενειακό περιβάλλον. Αθλητικός Σύλλογος Πρωτέα Σερών. Στις Σέρες, επί της Συνόπης 15, έναντι 4ου Γυμνασίου, στον Περιφερειακό και στη Μακεδονομάχων, όπισθεν 4ου Γυμνασίου Σερών. Ο Πρωτέας τώρα και στο Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνα 6974 700 134 και 2321-0-35-375. Υπεύθυνος προγραμματικός. Διδάκτορ καθηγητής φυσικής αγωγής Δανιηλίδης Παναγιώτης. Γιατί στα παιδιά μας αξίζουν τα καλύτερα.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο και όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
2: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
3: Μινάς Ιωάννης.
2: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
3: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
2: Με πολυετή εμπειρία.
3: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
2: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
3: Από πλακάκια,
2: κουφώματα,
3: είδη γήινης,
2: υδραυλικά,
3: χρώματα
2: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2-3-23-0-28-274 και 69-93-920-661.
3: Και λιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
2: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
3: Επίσημα,
2: μοναδικά,
3: με πολυετή εμπειρία.
4: Η ιερότητα της ελιάς, οδηγός μας για ένα αποτέλεσμα με χρώμα, γεύση και άρωμα ξεχωριστό. Ελαιοτριβείο Ασλανίδης Αντώνιος. Παραγωγή, έκθλιψη και τυποποίηση ελαιόλαδου με σύγχρονα μηχανήματα της Alfa Laval και διατήρηση χαμηλών θερμοκρασιών για καλύτερη ποιότητα. Άμεση εξυπηρέτηση με παραλαβή από το χώρο σας. Ελαιοτριβείο Ασλανίδης Αντώνιος στο Στριμωνικό Σερών. Τηλέφωνο 23210-86-092. Γιατί το λάδι σας είναι ιερή μας υπόθεση.
5: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
6: Γιατί, πού τραγουδάει?
5: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
5: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
6: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
5: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
6: Κρατήσεις 23-253-00408.
5: Και 69-44-62-13-68.
6: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
7: Ο μόχθος, η αγωνία, το μεράκι, ένας καρπός. Ο πολυτιμότερός σου ελαιόλαδο, το δικό σου Ελαιοτριβείο Λιγερά. Όλα τα σύγχρονα μέσα και τα πιο εξελιγμένα μηχανήματα για τη μέγιστη διασφάλιση, ποιότητας και απόδοσης. Ελαιοτριβείο Λιγερά. Με δυνατότητα έκθλιψης ελαιόκαρπου βιοκαλλιεργειών, παράγοντας πιστοποιημένο βιολογικό ελαιόλαδο. Με σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων στο πρότυπο Food Safety according to HACCP. Τέταρτο χιλιόμετρο, Σιδηροκάστρο Προμαχώνα. Τηλέφωνο 2323-022-956. Ένας καρπός, ο πολυτιμότερός σου. Ελαιοτριβείο Λιγερά. Ελαιόλαδο, το δικό σου.
8: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design and Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
9: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ESPA, Εξοικονομώ και Αλλάζω Συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
8: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
9: GA Design and Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
8: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210 37 107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
10: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
11: Η

Αττική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξία.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 3. Από τη συχνότητα αυτή, μην κουνηθείς.
2: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945 908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
3: Στην Κίμηση η γεύση έχει όνομα.
4: Κούκος Grill House.
3: Εκεί που κάθε μέρα ψήνεται η απόλαυση.
4: Όλα τα ψητά της ώρας, ζουμερά και φρεσκοψημένα.
3: Πλούσιες σαλάτες, μοναδικό κοντοσούβλι, λαχταριστή γαρίδο μακαρονάδα, αυθεντικό φιλέτο στρογγανόφ και φυσικά χάμπουργκερ, τσίσμπεργκερ και τσίκεν μπέργκερ που θα σου μείνουν αξέχαστα.
4: Ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας.
3: Κούκος Grill House στην Κίμηση.
4: Τηλέφωνο 2325 111 055.
5: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής, γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
6: Επιστρέψαμε ανανεωμένοι για να βγάλουμε το καλύτερο από τη σοδειά σας. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Μετά από ένα χρόνο απουσίας, είμαστε και πάλι δυναμικά δίπλα στους παραγωγούς για τη νέα ελαιοκομική περίοδο. Θα μας βρείτε ακριβώς στο ίδιο γνώριμο σημείο στο Χύμαρο Σερών, αλλά με πλήρως ανακαινισμένες εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών. Συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία μας με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα, εγγυόμαστε την άριστη επεξεργασία του καρπού σας. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-8273-557. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Για μέγιστη απόδοση και κορυφαία ποιότητα.
7: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
8: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
7: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
8: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
7: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
8: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
7: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
8: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
7: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
9: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
2: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον
3: απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 630 290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον Ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
2: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Στριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
3: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 848025. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική. Για περισσότερο από 50 χρόνια, πρώτος στο νομό Σερών, πρώτος στην επιλογή σας. Ελαιοτριβείο και Χλιμπάρης. Με υπερσύγχρονο εξοπλισμό και μεθόδους για κορυφαία ποιότητα και μέγιστη απόδοση στο παραγόμενο λάδι. Και υπηρεσία παραγωγής βιολογικού λαδιού. Κλείσε τώρα ραντεβού στο 2323-051-058. Πάνω από 50 χρόνια, ελαιοτριβείο και Χλιμπάρης. Στο Βαμβακόφυτο Σερών. Για περισσότερο από 50 χρόνια. Πρώτος στο νομό Σερών, πρώτος στην επιλογή σας.
4: Και εκεί που πήγαινα προχτές, να σου μια τουρίστρια. Hey, you, της λέω. Do you know Ακρόπολης?
5: No, no.
4: Do you know Λευκός Πύργος?
5: No, no, what is this?
4: Μωρέ, do you know Χριστόπουλος?
5: Oh, yes. Έπιπλα.
4: Έπιπλα Χριστόπουλος. Για το σαλόνι, την κρεβατοκάμαρα και το παιδικό σας δωμάτιο.
5: Με μεγάλη ποικιλία στρωμάτων, σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: Όλα μας τα έπιπλα προσαρμόζονται στις ανάγκες του χώρου σας.
5: Θα μας βρείτε στο Χριστό Σερών έναντι Βιπέ. Στην ιστοσελίδα μας και στο Facebook, πληκτρολογώντας Έπιπλο Χριστόπουλος.
4: Τηλέφωνο 2321-078-281.
6: New Holland. Η δύναμη της αγροτικής παραγωγής στα χέρια σας. Γεωργικά μηχανήματα Παπάς Πασχάλης και Υιός. Υποστήριξη ανταλλακτικών σε τρακτέρ και μηχανήματα. Λιπαντικά όλων των τύπων και ανταλλακτικά. Αντιπρόσωπος των τρακτέρ New Holland. Αντιπρόσωπος για όλη την Ελλάδα στα ιταλικά μηχανήματα ACMA. Βρείτε ό,τι χρειάζεστε για τον αγροτικό σας εξοπλισμό με την εμπειρία και την αξιοπιστία που αξίζεται. Παπάς Πασχάλης και Υιός. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών. Τηλέφωνο 2325-024-579. Γεωργικά μηχανήματα Παπάς Πασχάλης και Υιός. Ο αξιόπιστος συνεργάτης κάθε αγρότη.
7: Με πολλή αγάπη για την ελιά και το λάδι, δημιουργήσαμε μια σύγχρονη μονάδα ελαιοτριβίου που στόχο έχει την παραγωγή ποιοτικού ελαιόλαδου, διατηρώντας όλα τα σπάνια, εξαιρετικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του. Ελαιοτριβίο ψυχρής έκθλιψης, Ανέστης και Τσετζίδης. Τα πλέον υπερσύγχρονα μηχανήματα του κορυφαίου ιταλικού οίκου Mori Tem, με όλες τις πιστοποιήσεις, εγγυώνται την ψυχρή έκθλιψη και το άθερμο παραγόμενο παρθένο ελαιόλαδο, το οποίο καλύπτει σε ποιότητα και ποσότητα τον κόπο του παραγωγού. Ελαιοτριβείο ψυχρής έκθλιψης Ανέστης και Τσετζίδης. Στον δρόμο Βυρώνιας Πετριτσίου, σε έναν ολοκένουργιο χώρο με όλους τους αυστηρούς κανόνες υγιεινής, ασφάλειας και προσβασιμότητα σε άτομα αμαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6979-554450.
8: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων, Scrap, προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου με τρίτης. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων, Scrap, στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945-528-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
5: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ Demoro. Demoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ Demoro. Demoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ Demoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 4, αλλά η μουσική ατελείωτη.
2: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
3: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
2: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
3: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7.
4: Επιστρέψαμε ανανεωμένοι για να βγάλουμε το καλύτερο από τη σοδιά σας. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Μετά από ένα χρόνο απουσίας, είμαστε και πάλι δυναμικά δίπλα στους παραγωγούς για τη νέα ελαιοκομική περίοδο. Θα μας βρείτε ακριβώς στο ίδιο γνώριμο σημείο στο Χύμαρο Σερών, αλλά με πλήρως ανακαινισμένες εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών. Συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία μας με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα, εγγυόμαστε την άριστη επεξεργασία του καρπού σας. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-8273-557. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Για μέγιστη απόδοση και κορυφαία ποιότητα.
5: Η κατασκευή ενός έργου ξεκινά με σωστή μελέτη. Η GA Design and Construction, πριν την υλοποίηση κάθε κατασκευής ή ανακαίνησης, σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
6: 3D σχεδίαση, μελέτες μηχανικού, ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών, συμβουλευτική και διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και εξοικονομώ.
5: Για τον ιδιώτη, όσο και για την επιχείρηση. Με πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και υπευθυνότητα, υλοποιούμε έργα που αντέχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Τεχνική υποστήριξη, συνέπεια και αποτέλεσμα. Από την ιδέα ως την υλοποίηση.
6: Μην ψάχνεις αλλού. Εμπιστεύσου την εμπειρία, το όραμα και την ποιότητα της GA Design and Construction.
5: Επικοινωνήστε σήμερα με την GA Design and Construction. Καλέστε στο 23210-37107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
7: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
8: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
7: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
8: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
7: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκασερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686688.
8: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
7: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
9: Εδώ η παράδοση στρώνει τραπέζι.
10: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
9: Απόλαυση που περνάει από γενιά σε γενιά.
10: Ελάτε να απολαύσετε εξαιρετικά ψητά και πεντανόστιμα θαλασσινά.
9: Με επιλεγμένες πρώτες ύλες και μεράκι στο μαγείρεμα, σας σερβίρουμε εκλεκτά πιάτα που τιμούν την ελληνική κουζίνα.
10: Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τη 1 το βράδυ και τις Κυριακές από τις 12 το πρωί.
9: Αναλαμβάνουμε επίσης την κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων όπως γάμους και βαπτίσεις.
10: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
9: Τηλέφωνο για κρατήσεις 2323-051-325.
10: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης.
9: Τρεις γενιές παράδοση στη γεύση.
11: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
12: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop.
13: Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
14: Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι.
15: Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις.
16: Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Ερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ.
17: Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938.
18: Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνεις στάση.
19: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.
1: Ψυχρά, σαν ξένο πως μπορείς και με κοιτάς. Εσύ που είχες ορκιστεί να

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά. Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
2: Με πολλή αγάπη για την ελιά και το λάδι, δημιουργήσαμε μια σύγχρονη μονάδα ελαιοτριβίου που στόχο έχει την παραγωγή ποιοτικού ελαιόλαδου, διατηρώντας όλα τα σπάνια, εξαιρετικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του. Ελαιοτριβίο ψυχρής έκθλιψης, Ανέστης και Τσετζίδης. Τα πλέον υπερσύγχρονα μηχανήματα του κορυφαίου ιταλικού οίκου Mori Tem, με όλες τις πιστοποιήσεις, εγγυώται την ψυχρή έκθλιψη και το άθερμο παραγόμενο παρθένο ελαιόλαδο, το οποίο καλύπτει σε ποιότητα και ποσότητα τον κόπο του παραγωγού. Ελαιοτριβίο ψυχρής έκθλιψης Ανέστης και Τσετζίδης. Στον δρόμο Βηρώνιας Πετριτσίου, σε έναν ολοκένουργιο χώρο με όλους τους αυστηρούς κανόνες υγιεινής, ασφάλειας και προσβασιμότητα σε άτομα αμαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6979 554450.
3: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
4: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-024-078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειες στη Στοά και Ροδόπολη.
3: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
5: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
6: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
5: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
6: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
5: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
6: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
5: AutoCars Κουρτέσης.
6: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
5: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
6: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
7: Έλα και εσύ μαζί μας να ζήσουμε τη χαρά του αθλητισμού. Αθλητικός Σύλλογος Πρωτέα Σερών. Εδώ και 33 χρόνια πρωταγωνιστή με αγάπη για τα παιδιά. Με προγράμματα για όλες τις ηλικίες σε ταεκβοντό, αυτοάμυνα, kickboxing, τένις, χορό. Με ιδιόκτητη αίθουσα οργάνων και με καταξιωμένο επιτελείο προπονητών γυμναστών σε ένα ασφαλές οικογενειακό περιβάλλον. Αθλητικός Σύλλογος Πρωτέα Σερών. Στις Σέρες, επί της Συνόπης 15, έναντι 4ου Γυμνασίου, στον Περιφερειακό και στη Μακεδονομάχων, όπισθεν 4ου Γυμνασίου Σερών. Ο Πρωτέας, τώρα και στο Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνα 6974-700-134 και 2321-035-375. Υπεύθυνος προγραμματισμός. Διδάκτορ καθηγητής φυσικής αγωγής Δανιηλίδης Παναγιώτης. Γιατί στα παιδιά μας αξίζουν τα καλύτερα.
5: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
0: Μινάς Ιωάννης.
5: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
0: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
5: Με πολυετή εμπειρία.
0: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
5: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
0: Από πλακάκια,
5: κουφώματα,
0: είδη γήινης,
5: υδραυλικά,
0: χρώματα
5: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
0: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
5: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
0: Επίσημα.
5: Μοναδικά.
0: Με πολυετή εμπειρία.
8: Du sprichst Deutsch.
1: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
8: Come to Regiocom.
1: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
8: Wir dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
9: Η ερώτητα της ελιάς. Οδηγός μας για ένα αποτέλεσμα με χρώμα, γεύση και άρωμα ξεχωριστό. Ελαιοτριβείο Ασλανίδης Αντώνιος. Παραγωγή, έκθλιψη και τυποποίηση ελαιόλαδου με σύγχρονα μηχανήματα της Alfa Laval και διατήρηση χαμηλών θερμοκρασιών για καλύτερη ποιότητα. Άμεση εξυπηρέτηση με παραλαβή από το χώρο σας. Ελαιοτριβείο Ασλανίδης Αντώνιος στο Στριμωνικό Σερών. Τηλέφωνο 2321-086-092. Γιατί το λάδι σας είναι η ιερή μας υπόθεση.
10: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Τώρα η συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ώρα είναι να σας πω ότι ώρα είναι 5.
2: Ο μόχθος. Η αγωνία. Το μεράκι. Ένας καρπός. Ο πολυτιμότερός σου. Ελαιόλαδο. Το δικό σου. Ελαιοτριβή Ολιγερά. Όλα τα σύγχρονα μέσα και τα πιο εξελιγμένα μηχανήματα για τη μέγιστη διασφάλιση, ποιότητας και απόδοσης. Ελαιοτριβή Ολιγερά. Με δυνατότητα έκθλιψης ελαιόκαρπου, βιοκαλλιεργιών, παράγοντας πιστοποιημένο βιολογικό ελαιόλαδο. Με σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων στο πρότυπο Food Safety according to HACCP. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα. Τηλέφωνο 2323-022-956. Ένας καρπός. Ο πολυτιμότερός σου. Ελαιοτριβή Ολιγερά. Ελαιόλαδο. Το δικό σου.
3: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
4: Γιατί, πού τραγουδάει?
3: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
4: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
3: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
4: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
3: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
4: Κρατήσεις 23253-00408.
3: Και 6944-6213-68.
4: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
5: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
6: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
7: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
6: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
7: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
6: Και στο τηλέφωνο 2321-0-35554.
7: 35554.
8: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητής που με έχει λείψει καιρό. Τυρά θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν? Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει. Τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου, δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Έφτασε! Βρε, καλό στο σουτζουκ... καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
9: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
8: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντικής.
1: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
2: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
1: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
2: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
1: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
2: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
1: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
3: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
1: Ηλεκτρικά παράθυρα,
3: κλειδαριές,
1: φωτισμός,
3: μπαταρίες,
1: σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
3: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
1: Τηλέφωνο 2323 111 410.
3: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
1: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
4: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 630 290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
5: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945 908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
1: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930 532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
6: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
7: Εργοστάσιο χρωμάτων Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230 25464 και 694-570-2469.
8: Στην Κίμηση η γεύση έχει όνομα.
9: Κούκος Greenhouse.
8: Εκεί που κάθε μέρα ψήνεται η απόλαυση.
9: Όλα τα ψητά της ώρας, ζουμερά και φρεσκοψημένα.
8: Πλούσιες σαλάτες, μοναδικό κοντοσούβλι, λαχταριστή γαριδομακαρονάδα, αυθεντικό φιλέτο στρογγανόφ και φυσικά χάμπουργκερ, τσίσμπεργκερ και τσίκεν μπέργκερ που θα σου μείνουν αξέχαστα.
9: Ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας.
8: Κούκος Greenhouse στην Κίμηση.
9: Τηλέφωνο 2325 111 055.
10: Μαμά, τι θα φάμε?
11: Ό,τι φέρεις από τον Κάντζα.
10: Μπαρμπαστάθης φασολάκια 420 γραμμάρια, ένα συν ένα δώρο. Αγελαδινό τυρί λευκάρων, 5,58 το κιλό. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, 19,43. Μίξ 3 τυριά τριμμένο, 200 γραμμάρια ρόγιαλ, 2,25. Λουκάνικα hot dog, μικρές φάρμες, 5,54 το κιλό. Και πάρεις ανίκας για τόστ, 7,25 το κιλό.
11: Αριέλ υγρό, 44 μεζούρες, 9,79. Σε
12: σερβιετάκια Everyday Normal 20 τεμάχια 1,33 και βέρο μαλακτικό 1,5 λίτρο 3,45.
13: Κατάλαβα, διατροφή πάλι.
12: Από Δευτέρα έως Τετάρτη, λουκάνικα χωριάτικα 6,40 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, μπριζόλα και πανσέτα 5,45 το κιλό.
13: Έφυγα!
12: Supermarket Kansas. Τιμές θαύμα για όλους.
14: Για περισσότερο από 50 χρόνια, πρώτος στο νομό Σερών, πρώτος στην επιλογή σας. Ελαιοτριβείο και Χλιμπάρης. Με υπερσύγχρονο εξοπλισμό και μεθόδους για κορυφαία ποιότητα και μέγιστη απόδοση στο παραγόμενο λάδι. Και υπηρεσία παραγωγής βιολογικού λαδιού. Κλείσε τώρα ραντεβού στο 2323-051-058. Πάνω από 50 χρόνια, ελαιοτριβείο και Χλιμπάρης. Στο Βαμβακόφυτο Σερών. Για περισσότερο από 50 χρόνια. Πρώτος στο νομό Σερών, πρώτος στην επιλογή σας.
15: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
16: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Τώρα η συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 6 και όποιος αντέξει.
2: Γαλαξίας, Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά, μουσικά, γαλαξιακά.
3: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop.
4: Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
3: Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι.
4: Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις.
3: Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Ερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ.
4: Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938.
3: Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ, εδώ κάνεις στάση.
5: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
6: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
5: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης, σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
6: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
5: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρωση Κασερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686688.
6: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
5: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
7: Ο μόχθος, η αγωνία, το μεράκι, ένας καρπός, ο πολυτιμότερός σου. Ελαιόλαδο, το δικό σου. Ελαιοτριβή Ολιγερά. Όλα τα σύγχρονα μέσα και τα πιο εξελιγμένα μηχανήματα για τη μέγιστη διασφάλιση, ποιότητας και απόδοσης. Ελαιοτριβή Ολιγερά. Με δυνατότητα έκθλιψης ελαιόκαρπου, βιοκαλλιεργιών, παράγοντας πιστοποιημένο βιολογικό ελαιόλαδο. Με σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων στο πρότυπο Food Safety according to HACCP. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα. Τηλέφωνο 2323-022-956. Ένας καρπός, ο πολυτιμότερός σου. Ελαιοτριβή Ολιγερά. Ελαιόλαδο, το δικό σου.
8: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
9: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
8: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
9: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
8: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
9: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
8: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 2325-023-092.
9: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
8: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
5: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
10: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του και τα ανταλλακτικά του.
5: Στο κατάστημά μας θα βρείτε διάφορες μάρκες μπαταριών επωνύμων και μη επωνύμων κατασκευαστών σε ανταγωνιστικές τιμές.
10: Επίσης θα βρείτε μίζες, καινούριους δυναμούς και πλήρη ανακατασκευής σε χαμηλές τιμές.
5: Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και μη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων.
10: Car Service Νούλης.
11: Εξατμίσεις, καταλύτες, ζάντες και μεγάλη ποικιλία ελαστικών στις καλύτερες τιμές.
12: Μπορούμε και το κάνουμε.
11: Λειτουργεί και αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.
13: Car Service Νούλης στο νέο Πετρίτσι.
14: Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
15: Πρατήριο Aegean, τηλέφωνο 2323-031-939.
16: Η δύναμη και η εγγύηση στο αυτοκίνητο.
17: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
18: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
17: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
18: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7.
19: Άρη Γιάνν, λύσαξες με το New Holland, το καινούριο στρακτέρ, ούτε καινούριο ραβουνιάρα να τον.
20: Α, μοιράκι του Χάρη Θανάση, του χουρτένου.
19: Τόσο καλό είναι ρε το τρακτέρ του New Holland.
20: Όσο δε φαντάζεσαι, γύρω σαν βράχος, άνοιτο, οικονομικό, εύχριστο, σέρνεις, βαρνάει, τσαπάει. Και άμα θες,
19: σιγάρι Γιάνν, μας ακούν.
20: Να τα ακούω τι όλοι και να του πάρει τι όλοι.
19: Εδώ, ποιος τάξει την Ηράκλεια?
20: Η παπάς Πασχάλης ρε. Τι νόμιζες, Χάιντι, Χάιντι, σαν τζαλίνι.
21: Τρακτέρ New Holland.
20: Ο καλύτερος συνεργάτης.
21: Τοπικός αντιπρόσωπος, παπάς Πασχάλης και Υιός. Πωλήσεις εναλλακτικά εξυπηρέτηση, γεωργικά μηχανήματα και ανταλλακτικά αυτών. Τηλέφωνο 2325-024-579. Στο πρώτο χιλιόμετρο, Ηράκλειας Βαλτερού.
20: Τρακτέρ New Holland. Για μας, Γεωργή, αυτό του εργαλείου είναι σαΐνι.
22: Αντιπρόσωπος για όλη την Ελλάδα στα ιταλικά μηχανήματα ACMA.
23: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
24: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
2: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
1: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
2: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
1: Και στο τηλέφωνο 2321 0355 54.
2: 3-55-54.
3: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945-528-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
4: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
5: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
6: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
5: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
6: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
5: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
6: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
5: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
7: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
5: Ηλεκτρικά παράθυρα.
7: Κλειδαριές.
5: Φωτισμός.
7: Μπαταρίες.
5: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
7: Βασιλείος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
5: Τηλέφωνο 2323 111 410.
7: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
5: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
8: Τον καρπό των κόπων σου, τον καρπό της ελιάς σου, οφείλεις να τον συλλέγεις με σεβασμό, ασφάλεια και άνεση. Οφείλεις να έρθεις πρώτα εδώ.
9: Μηχανήματα εργαλεία Ιορδανίδης Ηλίας στη Βηρώνια.
8: Με 20 ετή εμπειρία σας διαθέτουμε επιλεγμένα μηχανήματα ελαιοσυλλογής, βενζινοκίνητα, ρεύματος και μπαταρίας, δίχτυα ελαιοσυλλογής και παρελκόμενα, σέρβις και ανταλλακτικά. Γίνονται και επιδείξεις.
9: Μηχανήματα εργαλεία Ιορδανίδης Ηλίας. Πρώτα εδώ, στη Βηρώνια. Τηλέφωνα 2-3-23-0-32-250 και 6-9-77-8-92-585.
10: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα, φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
11: Με πολύ αγάπη για την ελιά και το λάδι, δημιουργήσαμε μια σύγχρονη μονάδα ελαιοτριβίου που στόχο έχει την παραγωγή ποιοτικού ελαιόλαδου, διατηρώντας όλα τα σπάνια, εξαιρετικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του. Ελαιοτριβίου ψυχρής έκθλιψης, Ανέστης και Τσετζίδης. Τα πλέον υπερσύγχρονα μηχανήματα του κορυφαίου ιταλικού οίκου Mori Tem, με όλες τις πιστοποιήσεις, εγγυώται την ψυχρή έκθλιψη και το άθερμο παραγόμενο παρθένο ελαιόλαδο, το οποίο καλύπτει σε ποιότητα και ποσότητα τον κόπο του παραγωγού. Ελαιοτριβίου ψυχρής έκθλιψης Ανέστης και Τσετζίδης. Στον δρόμο Βιρόνιας Πετριτσίου, σε έναν ολοκένουργιο χώρο με όλους τους αυστηρούς κανόνες υγιεινής, ασφάλειας και προσβασιμότητα σε άτομα αμαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6979 554450.
12: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
13: Την αγκαλιά σου!

Τώρα η Συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά.

0: Καρδιά είσαι εσύ η βάσανο.
1: Τώρα η συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά, γαλαξιακά.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: γίνουν.
1: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
2: Όλα ελληνικά.
1: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.
3: Το επόμενο τραγούδι είναι για πολύ μοναχικούς ορισμένους για λύκους.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός. Τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο και όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 7. Όχι πιο αργά.
2: Επιστρέψαμε ανανεωμένοι για να βγάλουμε το καλύτερο από τη σοδιά σας. Ελαιοτριβή Οχημάρου. Μετά από ένα χρόνο απουσίας, είμαστε και πάλι δυναμικά δίπλα στους παραγωγούς για τη νέα ελαιοκομική περίοδο. Θα μας βρείτε ακριβώς στο ίδιο γνώριμο σημείο στο Χήμαρο Σερών, αλλά με πλήρως ανακαινισμένες εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών. Συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία μας με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα, εγγυόμαστε την άριστη επεξεργασία του καρπού σας. Ελαιοτριβή Οχημάρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-8273-557. Ελαιοτριβή Οχημάρου. Για μέγιστη απόδοση και κορυφαία ποιότητα.
3: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
4: Μινάς Ιωάννης.
3: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
4: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
3: Με πολυετή εμπειρία.
4: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
3: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
4: Από πλακάκια,
3: κουφώματα,
4: είδη γήινης,
3: υδραυλικά,
4: χρώματα
3: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2-3-23-0-28-274 και 69-93-920-661.
4: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
3: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
4: Επίσημα,
3: μοναδικά,
4: με πολυετή εμπειρία.
5: Εδώ η παράδοση στρώνει τραπέζι.
6: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
5: Απόλαυση που περνάει από γενιά σε γενιά.
6: Ελάτε να απολαύσετε εξαιρετικά ψητά και πεντανόστιμα θαλασσινά.
5: Με επιλεγμένες πρώτες ύλες και μεράκι στο μαγείρεμα, σας σερβίρουμε εκλεκτά πιάτα που τιμούν την ελληνική κουζίνα.
6: Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τη 1 το βράδυ και τις Κυριακές από τις 12 το πρωί.
5: Αναλαμβάνουμε επίσης την κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων όπως γάμους και βαπτίσεις.
6: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
5: Τηλέφωνο για κρατήσεις 23 23 0 51 325.
6: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης.
5: Τρεις γενιές παράδοση στη γεύση.
7: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945-908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
8: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
9: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
8: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα,
9: σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
8: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
9: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
8: AutoCars Κουρτέσης.
9: Α είσοδος Ηράκλειας.
8: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
9: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
10: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσύσκευες έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972-848025. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
11: Έλα και εσύ μαζί μας να ζήσουμε τη χαρά του αθλητισμού. Αθλητικός Σύλλογος Πρωτέας Ερών. Εδώ και 33 χρόνια πρωταγωνιστεί με αγάπη για τα παιδιά. Με προγράμματα για όλες τις ηλικίες σε ταεκβοντό, αυτοάμυνα, kickboxing, τένις, χορό. Με ιδιόκτητη αίθουσα οργάνων και με καταξιωμένο επιτελείο προπονητών γυμναστών σε ένα ασφαλές οικογενειακό περιβάλλον. Αθλητικός Σύλλογος Πρωτέας Ερών. Στις Σέρες, επί της Συνόπης 15, έναντι 4ου Γυμνασίου στον Περιφερειακό και στη Μακεδονομάχων, όπισθεν 4ου Γυμνασίου Σέρων. Ο Πρωτέας τώρα και στο Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνα 6974 700 134 και 2321035375. Υπεύθυνος προγραμματικός. Διδάκτορ καθηγητής φυσικής αγωγής Δανιηλίδης Παναγιώτης. Γιατί στα παιδιά μας αξίζουν τα καλύτερα.
12: Η ιερότητα της ελιάς. Οδηγός μας για ένα αποτέλεσμα με χρώμα, γεύση και άρωμα ξεχωριστό. Ελαιοτριβείο Ασλανίδης Αντώνιος. Παραγωγή, έκθλιψη και τυποποίηση ελαιόλαδου με σύγχρονα μηχανήματα της Alfa Laval και διατήρηση χαμηλών θερμοκρασιών για καλύτερη ποιότητα. Άμεση εξυπηρέτηση με παραλαβή από το χώρο σας. Ελαιοτριβείο Ασλανίδης Αντώνιος στο Στριμωνικό Σερών. Τηλέφωνο 2321086092. Γιατί το λάδι σας είναι η ιερή μας υπόθεση.
13: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 69 40 155 595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
14: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Μαμά, τι θα φάμε?
2: Ό,τι φέρεις από τον Κάντζα.
1: Μπαρμπαστάθης φασολάκια 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Αγελαδινό τυρί λευκάρων 5,58 το κιλό. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα 19,43. Μίξ 3 τυριά τριμμένο 200 γραμμάρια ρόγιαλ 2,25. Λουκάνικα hot dog μικρές φάρμες 5,54 το κιλό. Και πάρει ζανίκας για τοστ 7,25 το κιλό.
2: Αριέλ υγρό 44 μεζούρες 9,79. Σερβιετάκια Everyday Normal 20 τεμάχια 1,33. Και βέρο μαλακτικό 1,5 λίτρο 3,45.
1: Κατάλαβα, διατροφή πάλι.
2: Από Δευτέρα έως Τετάρτη λουκάνικα χωριάτικα 6,40 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο μπριζόλα και πανσέτα 5,45 το κιλό.
1: Έφυγα!
2: Supermarket Kansas. Τιμές θαύμα για όλους.
3: Douche Prise Deutsch.
4: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
3: Come to Regiocom.
4: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
3: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
5: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
6: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειες στη Στοά και Ροδόπολη.
5: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
7: Μα τι έκανες, το στόπ δεν το είδες?
8: Όπα, δίκιο έχεις, θολωμένος ήμουν, φταίω.
7: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
8: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα, από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά, μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή, μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3747.
9: Για περισσότερο από 50 χρόνια, πρώτος στο νομό Σερών, πρώτος στην επιλογή σας. Ελαιοτριβείο και Χλιμπάρης. Με υπερσύγχρονο εξοπλισμό και μεθόδους για κορυφαία ποιότητα και μέγιστη απόδοση στο παραγόμενο λάδι. Και υπηρεσία παραγωγής βιολογικού λαδιού. Κλείσε τώρα ραντεβού στο 2323-051-058. Πάνω από 50 χρόνια, ελαιοτριβείο και Χλιμπάρης. Στο Βαμβακόφυτο Σερών. Για περισσότερο από 50 χρόνια. Πρώτος στο νομό Σερών, πρώτος στην επιλογή σας.
6: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
10: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο,
11: Πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
12: Σεραϊκό κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
13: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 8 στο σταθμό που αγαπώ.
2: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230 25464 και 694 570 2469.
3: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
4: Είσαι η παλάμα, αγάπη.
5: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
6: Γιατί, πού τραγουδάει?
5: Καλά δεν τα έμαθες, έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
5: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
6: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
5: Το στέκι του Γκαλιούρι, μεγαλοχώρης Ερών.
6: Κρατήσεις 23 253 00 408
5: και 69 44 62 13 68.
6: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
7: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
8: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
7: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης, σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
8: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
7: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος ΣΥΚΑ ΣΕΡΟΝ. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-6868-88.
8: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
7: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
9: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
10: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
9: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
10: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
9: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
10: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
9: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
10: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
9: Ηλεκτρικά παράθυρα.
10: Κλειδαριές.
9: Φωτισμός.
10: Μπαταρίες.
9: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
10: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
9: Τηλέφωνο 2323 111 410.
10: Και για πάσης φύσεως βλάβη, σταθερά στον Ελευθεριάδη.
11: Ο μόχθος. Η αγωνία. Το μεράκι. Ένας καρπός. Ο πολυτιμότερός σου. Ελαιόλαδο. Το δικό σου. Ελαιοτριβή Ολιγερά. Όλα τα σύγχρονα μέσα και τα πιο εξελιγμένα μηχανήματα για τη μέγιστη διασφάλιση, ποιότητας και απόδοσης. Ελαιοτριβή Ολιγερά. Με δυνατότητα έκθλιψης ελαιόκαρπου, βιοκαλλιεργιών, παράγοντας πιστοποιημένο βιολογικό ελαιόλαδο. Με σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων στο πρότυπο Food Safety according to HACCP. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα. Τηλέφωνο 2323 022 956. Ένας καρπός. Ο πολυτιμότερός σου. Ελαιοτριβή Ολιγερά. Ελαιόλαδο. Το δικό σου.
12: Σκέφτεστε ανακαίνιση? Φανταστείτε να μην χρειάζεται να τρέχετε σε δεκάδες μαγαζιά, να ψάχνετε για τεχνικούς και να αγωνιάτε για τον προϋπολογισμό.
13: Τώρα Φανταστείτε μια ομάδα ειδικών να αναλαμβάνει τα πάντα. Το σχέδιο, τα υλικά, τις εργασίες. Αυτή είναι η GA Design and Construction.
14: Σχεδιάσαμε τον χώρο μας από το μηδέν. Βρήκαμε όλα τα υλικά από την GA Design and Construction. Ήταν η πιο σωστή απόφαση που πήραμε ποτέ.
13: Για ολική ή μερική ανακαίνιση, κατασκευή σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου στις Σέρες, Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η λύση είναι μία. Καλέστε μας στο 23210-3717 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας gadc.gr.
14: Τώρα και νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαιάς Θεσσαλονίκης. GA Design and Construction. Εγγυημένη ποιότητα, ολοκληρωμένη λύση.
15: Και εκεί που πήγαινα προχτές, να σου μια τουρίστρια. Hey, you, της λέω. Do you know Ακρόπολης?
16: No, no.
15: Do you know Λευκός Πύργος?
16: No, no, what is this?
15: Μωρέ, do you know Χριστόπουλος?
16: Oh, yes. Έπιπλα.
15: Έπιπλα Χριστόπουλος. Για το σαλόνι, την κρεβατοκάμαρα και το παιδικό σας δωμάτιο.
16: Με μεγάλη ποικιλία στρωμάτων σε ασυναγώνιστες τιμές.
15: Όλα μας τα έπιπλα προσαρμόζονται στις ανάγκες του χώρου σας.
16: Θα μας βρείτε στο Χριστό Σερών έναντι Βιπέ. Στην ιστοσελίδα μας και στο Facebook πληκτρολογώντας Έπιπλο Χριστόπουλος.
15: Τηλέφωνο 2321 078 281.
17: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: καρολούστη.
1: Χάρης Κωστόπουλος.
0: Νύχτα ο
1: Μάκης Χριστοδηλόπουλος. Στα Νήσι. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Επιστρέψαμε ανανεωμένοι για να βγάλουμε το καλύτερο από τη σοδιά σας. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Μετά από ένα χρόνο απουσίας, είμαστε και πάλι δυναμικά δίπλα στους παραγωγούς για τη νέα ελαιοκομική περίοδο. Θα μας βρείτε ακριβώς στο ίδιο γνώριμο σημείο στο Χύμαρο Σερών, αλλά με πλήρως ανακαινισμένες εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών. Συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία μας με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα, εγγυόμαστε την άριστη επεξεργασία του καρπού σας. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 8273 557. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Για μέγιστη απόδοση και κορυφαία ποιότητα.
2: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
3: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
2: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
3: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
2: Και στο τηλέφωνο 2321-0-35554.
3: 3-55-54.
4: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
5: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-630-290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
6: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
7: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονωτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
8: Η ιερότητα της ελιάς. Οδηγός μας για ένα αποτέλεσμα με χρώμα, γεύση και άρωμα ξεχωριστό. Ελαιοτριβείο Ασλανίδης Αντώνιος. Παραγωγή, έκθλιψη και τυποποίηση ελαιόλαδου με σύγχρονα μηχανήματα της Alfa Laval και διατήρηση χαμηλών θερμοκρασιών για καλύτερη ποιότητα. Άμεση εξυπηρέτηση με παραλαβή από το χώρο σας. Ελαιοτριβείο Ασλανίδης Αντώνιος στο Στριμωνικό Σερών. Τηλέφωνο 2321086092. Γιατί το λάδι σας είναι η ιερή μας υπόθεση.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 9 και η ζωή είναι ωραία.
2: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945 908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
3: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητής που με έχει λείψει καιρό. Τυρά θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου. Δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκά. Καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
4: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
3: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
5: Εδώ η παράδοση στρώνει τραπέζι.
6: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
5: Απόλαυση που περνάει από γενιά σε γενιά.
6: Ελάτε να απολαύσετε εξαιρετικά ψητά και πεντανόστιμα θαλασσινά.
5: Με επιλεγμένες πρώτες ύλες και μεράκι στο μαγείρεμα, σας σερβίρουμε εκλεκτά πιάτα που τιμούν την ελληνική κουζίνα.
6: Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τη 1 το βράδυ και τις Κυριακές από τις 12 το πρωί.
5: Αναλαμβάνουμε επίσης την κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων όπως γάμους και βαπτίσεις.
6: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
5: Τηλέφωνο για κρατήσεις 2323-051-325.
6: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης.
5: Τρεις γενιές παράδοση στη γεύση.
4: Στην Κίμηση η γεύση έχει όνομα.
7: Κούκος Grill House.
4: Εκεί που κάθε μέρα ψήνεται η απόλαυση.
7: Όλα τα ψητά της ώρας, ζουμερά και φρεσκοψημένα.
4: Πλούσιες σαλάτες, μοναδικό κοντοσούβλι, λαχταριστή γαρίδο μακαρονάδα, αυθεντικό φιλέτο στρογγανόφ και φυσικά χάμπουργκερ, τσίσμπεργκερ και τσίκεν μπέργκερ που θα σου μείνουν αξέχαστα.
7: Ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας.
4: Κούκος Grill House στην Κίμηση.
7: Τηλέφωνο 2325-111-055.
8: Με πολλή αγάπη για την ελιά και το λάδι, δημιουργήσαμε μια σύγχρονη μονάδα ελαιοτριβίου που στόχο έχει την παραγωγή ποιοτικού ελαιόλαδου, διατηρώντας όλα τα σπάνια, εξαιρετικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του. Ελαιοτριβίο ψυχρής έκθλιψης, ανέστης και τσετζίδης. Τα πλέον υπερσύγχρονα μηχανήματα του κορυφαίου ιταλικού οίκου Mori Tem, με όλες τις πιστοποιήσεις, εγγυώται την ψυχρή έκθλιψη και το άθερμο παραγόμενο παρθένο ελαιόλαδο, το οποίο καλύπτει σε ποιότητα και ποσότητα τον κόπο του παραγωγού. Ελαιοτριβίο ψυχρής έκθλιψης, ανέστης και τσετζίδης. Στον δρόμο Βυρώνιας Πετριτσίου, σε έναν ολοκένουργιο χώρο με όλους τους αυστηρούς κανόνες υγιεινής, ασφάλειας και προσβασιμότητας σε άτομα αμαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6979-554450.
9: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972-848025. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
10: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής, γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Αυτό το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Για περισσότερο από 50 χρόνια, πρώτος στο νομό Σερών, πρώτος στην επιλογή σας. Ελαιοτριβείο και Χλιμπάρης. Με υπερσύγχρονο εξοπλισμό και μεθόδους για κορυφαία ποιότητα και μέγιστη απόδοση στο παραγόμενο λάδι. Και υπηρεσία παραγωγής βιολογικού λαδιού. Κλείσε τώρα ραντεβού στο 2323-051-058. Πάνω από 50 χρόνια, ελαιοτριβείο και Χλιμπάρης. Στο Βαμβακόφυτο Σερών. Για περισσότερο από 50 χρόνια. Πρώτος στο νομό Σερών, πρώτος στην επιλογή σας.
2: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
3: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
2: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
3: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7.
4: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις, σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
5: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
6: Μινάς Ιωάννης.
5: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
6: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
5: Με πολυετή εμπειρία.
6: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
5: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
6: Από πλακάκια,
5: κουφώματα,
6: είδη γήινης,
5: υδραυλικά,
6: χρώματα.
5: Και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
6: Και Ελιανική Πώληση Προϊόντων Ανακαίνησης.
5: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
6: Επίσημα,
5: μοναδικά,
6: με πολυετή εμπειρία.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξίας.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον Ομό Σερών.

0: διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 10 με τόνο.
2: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
1: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες. Επιστρέψαμε ανανεωμένοι για να βγάλουμε το καλύτερο από τη σοδιά σας. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Μετά από ένα χρόνο απουσίας, είμαστε και πάλι δυναμικά δίπλα στους παραγωγούς για τη νέα ελαιοκομική περίοδο. Θα μας βρείτε ακριβώς στο ίδιο γνώριμο σημείο στο Χύμαρο Σερών, αλλά με πλήρως ανακαινισμένες εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών. Συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία μας με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα, εγγυόμαστε την άριστη επεξεργασία του καρπού σας. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-8273-557. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Για μέγιστη απόδοση και κορυφαία ποιότητα.
3: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945-528-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
1: Ο μόχθος. Η αγωνία. Το μεράκι. Ένας καρπός. Ο πολυτιμότερός σου. Ελαιόλαδο. Το δικό σου. Ελαιοτριβή Ολιγερά. Όλα τα σύγχρονα μέσα και τα πιο εξελιγμένα μηχανήματα για τη μέγιστη διασφάλιση, ποιότητας και απόδοσης. Ελαιοτριβή Ολιγερά. Με δυνατότητα έκθλιψης ελαιόκαρπου, βιοκαλλιεργιών, παράγοντας πιστοποιημένο βιολογικό ελαιόλαδο. Με σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων στο πρότυπο Food Safety according to HACCP. Τέταρτο χιλιόμετρο, Σιδηροκάστρο Προμαχώνα. Τηλέφωνο 2323-022-956. Ένας καρπός, ο πολυτιμότερός σου. Ελαιοτριβή Ολιγερά. Ελαιόλαδο, το δικό σου.
4: Τον καρπό των κόπων σου, τον καρπό της ελιάς σου, οφείλεις να τον συλλέγεις με σεβασμό, ασφάλεια και άνεση. Οφείλεις να έρθεις πρώτα εδώ.
5: Μηχανήματα εργαλεία η Ορδανίδη Σιλία στη Βυρώνια.
4: Με 20 ετή εμπειρία σας διαθέτουμε επιλεγμένα μηχανήματα ελαιοσυλλογής, βενζινοκίνητα, ρεύματος και μπαταρίας, δίχτυα ελαιοσυλλογής και παρελκόμενα, σέρβις και ανταλλακτικά. Γίνονται και επιδείξεις.
5: Μηχανήματα εργαλεία η Ορδανίδη Σιλίας. Πρώτα εδώ, στη Βυρώνια. Τηλέφωνα 2323-032-250 και 6977-892-585.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
2: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηρακλία Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
1: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
2: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
1: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
2: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
1: AutoCars Κουρτέσης.
2: Α είσοδος Ηράκλειας.
1: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
2: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
3: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
4: Du sprichst Deutsch.
5: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
4: Come to Regiocom.
5: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
4: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
6: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
7: Η ιερότητα της ελιάς. Οδηγός μας για ένα αποτέλεσμα με χρώμα, γεύση και άρωμα ξεχωριστό. Ελαιοτριβείο Ασλανίδης Αντώνιος. Παραγωγή, έκθλιψη και τυποποίηση ελαιόλαδου με σύγχρονα μηχανήματα της Alfa Laval και διατήρηση χαμηλών θερμοκρασιών για καλύτερη ποιότητα. Άμεση εξυπηρέτηση με παραλαβή από το χώρο σας. Ελαιοτριβείο Ασλανίδης Αντώνιος στο Στριμωνικό Σερών. Τηλέφωνο 23210-86-092. Γιατί το λάδι σας είναι η ιερή μας υπόθεση.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 11. Ούτε πιο νωρίς, ούτε πιο αργά.
2: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
3: Γιατί, πού τραγουδάει?
2: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
2: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
3: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
2: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
3: Κρατήσεις 23-253-00408
2: και 69-44-62-13-68.
3: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο, για όλο τον ομό Σερών.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στο Γαλαξία Συντική.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

Ονομός Ερών. Ονομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο τον Ονομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά. Γαλαξιακά.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. 12 ακριβώς.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
2: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
3: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
2: Πάρε τηλέφωνο
3: στο 6972-848025.
2: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1.
3: Τηλέφωνο διαφήμισης
2: 6972-848025.
4: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

τις πιο όμορφες στιγμές κοντά σου πέρασα. Σε σκέφτομαι συχνά, δεν σε ξεπέρασα. Της μοναξιάς μου στεναγμό

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Τώρα η συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Η ώρα είναι μία και μοναδική.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον Ομό Σερών.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

0: Daddy's liver mine.
1: Πες μου και πάμε.
0: Κι άμα δεν γουστάρεις, liver mine. Πάω και μόνος μου.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ονομός Ερών. Ονομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο τον Ονομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.